0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και 3 ώρες πιο αργά.
2: Ναι, άμα έρχομαι 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν να με φέρει από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
3: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
1: Όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιε, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και διάφορα.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι
1: άδικο.
2: Είναι άδικο να το λέω αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με
1: ναι,
2: χιόνια,
1: αυτό είναι
2: με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
1: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου έλα.
2: Και εγώ σου λέω
1: Στέλλα η Σμυρνιά λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να ερχόσουν και 3 ώρες πιο αργά.
2: Αν ερχόμουν 3 ώρες πιο αργά, δεν θα ερχόμουν καθόλου. Τώρα αμαρτία, δεν με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
3: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
1: Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνεις κορονοϊός, κάτι που τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχεις 37 και δεν.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
1: Ναι. Άδικο.
2: Είναι άδικο να το πει αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπως ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
1: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Αγγλία 2.0.
2: Για πες.
1: Απάτη.
2: Απάτη.
1: Ενδεχόμενη απάτη στα δικαστήρια. Είναι της Βρετανίας ένας 55χρονος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε καταφέρει να πληρώνεται ταυτόχρονα από 5 διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες. Εισέπραξε σχεδόν 350.000 λίρες από 8 εργοδότες του δημοσίου μέσα σε 3 χρόνια και αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες απάτης. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Εκεί την εποχή ο συγκεκριμένος εργαζόταν ήδη με πλήρες ωράριο σε ένα δημοτικό συμβούλιο.
2: Ωραία.
1: Άρχισε όμως να κάνει αιτήσεις σε καινούργιες νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονταν για θέσεις σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς.
2: Α, γιατί σου λέει τώρα και με τον κορονοϊό δεν ξέρεις τώρα. Είμαστε σήμερα
1: είμαστε.
2: Όχι, θέλω να πω ότι όχι σε σχέση με τον κορονοϊό, αλλά υπήρχε ρε παιδί μου ένα θέμα τώρα με τις δουλειές που πληρώνεσαι, δεν πληρώνεσαι, πας, δεν πας. Μπορεί να σου καταργήσουν τη θέση. Οπότε έψαχνε ο άνθρωπος. Μέχρι στιγμής τίποτα μεμπτό.
1: Δεν έκανε αιτήσεις, δεν δήλωνε βεβαίως σε κάθε αίτηση που έκανε ότι είχε άλλη δουλειά πλήρους απασχόλησης. Εντάξει, δεν είμαστε και.
2: Γιατί
1: δεν
2: μπορεί
1: είναι
2: να πάρει την του. Δεν κατάλαβα. Μετά από την άλλη.
1: Μπορεί να μην το ρώτησαν.
2: Ναι, σωστό.
1: Κάποια στιγμή, ναι, από τις πολλές δουλειές που είχε φτάσει να κάνει.
2: Αν τον παίρνανε δηλαδή. Άρα ήταν άξιος.
1: Όχι, το παίρνανε. Πρόσεξε να δεις. Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου μεταξύ άλλων. Θέλω να πω οργανισμοί οι οποίοι κανονικά θα πρέπει
2: δεν
1: να επικοινωνούν μεταξύ τους.
2: Δεν έχουν το πιερακάκι για να τους δώσει φτιάξει.
1: Και δεν έχουν και
2: το σύστημα.
1: Το gov.uk, φαντάζομαι.
2: Αυτό λέω πραγματικά. Ναι, έχει δίκιο.
1: Κάποια στιγμή βεβαίω είχε αναλάβει συνολικά δηλαδή οι ώρες της εβδομάδας που δούλευε ήταν 183 ώρες όταν όλη η εβδομάδα έχει συνολικά 168 ώρες.
2: Μάλιστα.
1: Ακόμη και αν κάποιος δεν κοιμάται ούτε λεπτό. Όσο αυξάνονταν οι δουλειές βεβαίως, γινόταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί.
2: Βέβαια. Ο άνθρωπος ήταν ενσυνείδητος.
1: Άρχισε να πέφτει η απόδοσή του.
2: Άμα.
1: Ο ίδιος κατέφευγε σε αναρωτικές άδειες για να διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις του. Όπως υποστήριξε το δικαστήριο, εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση με προϊστάμενό του, έχοντας βάλει λευκό μακιγιάζ στο πρόσωπο για να δείχνει άρρωστος. Έλεγε ότι η μαμά του είναι άρρωστη στο σπίτι και κατάγεται, γι' αυτό και είναι στο σπίτι και πρέπει να δουλεύει από το σπίτι για να
2: σωστό.
1: Την προσέχει. Καταλαβαίνεις. Και από εδώ πάνε κι άλλοι. Τώρα πλέον έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως έγραψε και ένας κάτω από ένα σχόλιο.
2: Πώς και τον πήραν χαμπάρι.
1: Ένας άνθρωπος βρέθηκε να δουλεύει και θέλουμε να το πάρουμε το κεφάλι.
2: Έχει
1: μπράβο
2: τελείως.
1: Στον εργασιομανή, αυτόν εργαζόμενο.
2: Μπράβο.
1: Παραπέμπουμε πάντα όταν υπάρχει τέτοια υπόθεση δημοσίου και χρημάτων και δεχόμενης απάτης. Παραπέμπουμε πάντως εκπομπή σε εκείνη την τρομερή ιταλική κωμωδία, η οποία έχει τίτλο, να θυμάσαι, «Θεέ μου που πάω».
2: Α, μπράβο. Έτσι λεγόταν.
1: «Θεέ μου που πάω».
2: Ωραία.
1: Τον είχαν στείλει στην Νορβηγία για να μπορέσει να παραιτηθεί, να τον οδηγήσουν σε παραίτηση. Και αυτό εκεί γνώρισε.
2: Ήταν άλλη υπόθεση όμως. Ήταν εκεί όμως. Ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος είχε μικρό παιδί. Του είχε μπει η πεποίθηση ότι δεν παραιτήσε ποτέ από το δημόσιο, οπότε προσπαθούσε να τον διώξει και εδώ.
1: Του είχε πει και ένας μέντορας του ότι ό,τι και να γίνει δεν θα παραιτηθείς ποτέ. Έτσι, το στείλα σε ένα χωριό στην Νορβηγία σε μια αποστολή, σε μια καλύβα με τρεις ανθρώπους. Και πήγε και εκεί και έμεινε και γύρισε πίσω θριαβευτής.
2: Καλά, ταινιάρα. Να σου πω τώρα. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως και μια γενιά που το δημόσιο έπαιζε πάρα πολύ στο κεφάλι μας. Να μπει στο δημόσιο,
1: όνειρο
2: να μπει στο
1: ήταν,
2: δημόσιο.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Ήταν όνειρο.
1: Τι σκέφτεσαι με το παιδί σας όταν μεγαλώσει, έλεγες πρώτα να γίνει δημόσιος υπάλληλος και μετά γιατρός ή δικηγόρος.
2: Μπράβο, ναι, έτσι. Έτσι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και βέβαια άλλα είναι τα σημαντικά.
2: Ποια είναι τα σημαντικά?
1: Γιατί υπήρχε και επεισόδιο στο Sex and the City, που στο Sex and the City ήταν στα φιλαράκια που την είχε χωρίσει με post-it. Στο Sex and the City ήταν. Που ήταν δύο που τάχανε, η Κάρι Μπράτσο με τον Μέναν εκεί πέρα.
2: Με τον Νίκο Μπράτσο, ναι.
1: Όχι, με τον Νίκο Μπράτσο. Και τη χώρισε αυτός και δεν την πήρε καν τηλέφωνο. Ναι. Δεν την συνάντησε κάτι δια να τα πούνε εκεί πέρα.
2: Ναι, δεν είχε την συναισθηματική, την ψυχολογική.
1: Τη χώρισε με πόστη. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Πόσο άσχημο είναι λοιπόν να μαθαίνεις κάτι.
2: Μετά από τόσα χρόνια και να σε χωρίζουν με μηνύματα τώρα.
1: Μπράβο. Πόσο άσχημο είναι να μείνει σε ρε παιδί μου, να μην γίνεται μια προσωπική επαφή όταν θέλω να σε χωρίσω. Θυμάσαι που σε πήρα εγώ την Κυριακή για να σου πω ότι βρέθηκε το ημερολόγιο μου και μου λες γι' αυτό με πήρες τηλέφωνο. Έτσι του λέω, τι να σε πάρω, βρε Στάθη μου, να σου πω ότι αύριο δεν θα έρθω στο ραδιόφωνο και
2: όταν είδα Σαββατοκύριακο τηλέφωνο και όχι μήνυμα,
1: ναι,
2: νόμιζα ότι έγινε κάτι σοβαρό. Δεν κατάλαβα, ναι, πού να φανταστώ ότι ήταν για το ημερολόγιο σου. Ναι. Επίσης, μπορεί να μην θέλω να είμαι κοντά σου όταν θα σε χωρίσω. Γιατί μπορεί να φοβάμαι και λίγο. Δεν ξέρεις.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι έτσι την πάτησε και η Κίμπερλι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σε όλα αυτά που
2: τα λέω. Δεν ξέρω κάπου θα καταλήξεις, ναι.
1: Ότι, διότι η Κίμπερλι έμαθε ότι την παρέτησαν από την τηλεόραση. Α, εντάξει.
2: Άβολο.
1: Χοντρό.
2: Άβολο, ναι.
1: Ούτε ο Ρούμπιο λέει τη σκέπη, με τον οποίο είχε διατηρήσει πάρα πολύ καλές επαφές και κατά τη διάρκεια του εδώ πέρα της επίσκεψης στην Αθήνα ο κύριος με το Περουκίνη. Ούτε αυτός την πήρε ένα τηλέφωνο, καμία επαφή.
2: Τίποτα, ε.
1: Τίποτα. Και αυτό να ξέρεις λέει ότι δεν είναι αυτό που συνηθίζεται, διότι συνήθως αυτό που είναι πολύ. Αυτό το πρωτόκολλο είναι ότι τον καλούνε στη Ουάσιγκτον, δίνει εξηγήσεις και μετά αποφασίζουν. Όχι. Τσακ, μπαμ, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε.
2: Μπορείς να ψάξεις.
1: Παρακαλώ.
2: Μήπως και ο γιος του Τραμπ την χώρισε με ανάλογο τρόπο, θέλω να πω.
1: Οπωσδήποτε, είναι οικογενειακό του.
2: Αυτό θέλω να πω. Αν η Κίμπερλι Γκυλφόιλ έχει φάει δύο χτυπήματα από την οικογένεια Τραμπ με τον ίδιο τρόπο.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Ψάχνει, άλλη γκουγκλάρι. Εγώ το είπα έτσι να περάσει η ώρα, δεν το είπα για να το ψάξω.
1: Πώς χώρισε η Κίμπερλι.
2: Πώς χώρισε η Κίμπερλι.
1: Διότι είναι πλέον το κορίτσι της καρδιάς μας.
2: Από το γιο του Τραμπ. Ναι, ναι, ναι. Από το γιο του Τραμπ.
1: Τραμπ Τζούνιορ.
2: Και άκουσε αργύρω μετά βάλει όταν χώρισε. Αλλά πει τότε δεν τον ήξερε.
1: Τώρα όμως. Καλά το μαίδισμι γιατί.
2: Χτύπησαν οι καμπάνες μια σκηνή επιτυχία του τώρα.
1: Γιατί μερικές φορές τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ο άνθρωπος αυτός στη ζωή της. Ήρθε γιατί θα έχει πάρει την ελληνική κουλτούρα. Θα αισθάνεται τη στεναχώρια και θα βάλει έναν αργυρό τώρα.
2: Εμείς θα βάλουμε κάτι άλλο για να συνεχίσουμε.
1: Κακός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονα Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
10: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
11: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
12: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
11: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλη Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Άσε με να δω.
15: Το βλέπεις?
14: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
15: Ωραία.
14: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
15: Αυτό άγνωστο.
14: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
15: Οκ,
14: τι?
15: Οκ, θα πάμε.
16: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.

0: Αλιζέ, μου άλλο λιτά και μία απέναντι δύο. Bon Jovi, always στο Νίζ 97,2. Καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Ναι, εσένα είπα Λολίτα.
1: Χαίρεσαι όμως με αυτά τα που λες και γελάς και μόνος.
0: Γελάω μόνος μου, γιατί, ναι. Τι γίνεται?
1: Μεγάλο Λολίτα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Καλημέρα σας, πρωινό Πέμπτης, 15 του μήνα, στα μέσα του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε, όπως κάθε μέρα, για να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ασφαλή νερά μέχρι και τις 10.
1: Τώρα μετά... Σήμερα έχουμε αιματολογικές.
0: Εμείς οι δύο.
1: Η γκολφ.
0: Α, το σκυλί σήμερα είναι?
1: Το παιδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι.
1: Για την άλλη εβδομάδα έχουμε μια. Κάτι εγχειρήσεις.
0: Τι εγχειρήσεις?
1: Έχουμε να βγάλουμε κάτι λιπώματα.
0: Α, έχετε δουλειά.
1: Έχουμε δουλειά, ναι. Να καθαρίσουμε δοντάκια. Μάλιστα. Να κάνουμε έναν υπέρηχο πάνω κάτω.
0: Α, είναι η εποχή του γενικού check-up δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και διορθωτικών κινήσεων θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Μετά από κάποια ηλικία και εσύ δεν κάνεις κάτι check-up κάθε χρόνο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και αν χρειαστεί, κάνω και διορθωτικές κινήσεις.
1: Όπως.
0: Όπως, ρε παιδί μου.
1: Διατροφικά.
0: Αν είχα ένα λίπο, ας πούμε. Σωστό. Όχι. Ενώ θα πρέπει να το. Α, κάτι.
1: Γιατί εσύ πώς έχεις και τη διατροφή σου? Δεν σου έχει πει ο γιατρός κάθε βράδυ τρία παγωτίνια?
0: Αυτό το.
1: Ο γιατρός δεν είναι.
0: Είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο αυτό, ναι. Ότι προσέχω τη διατροφή.
1: Με συνταγή γιατρού δεν έχει γίνει αυτό.
0: Κάποια στιγμή θυμάσαι που είχαμε το Χάρη Γιουργακάκη, τον διαιτολόγο, ναι, το γνωστό, τον οποίο τον βγάζαμε στον αέρα και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή πόντως πρόσεχα τότε, του έλεγα ρε Χάρη, εγώ το βράδυ τρώω ντάκο. Παίρνω, λέω, αυτή την κρυθαροκουλούρα. Λέω, βάζω την ντοματούλα μου, τη φέτα μου. Λέει, εντάξει, ρε, συντάκο, και τι πάει στραβά? Λέω, τρώω δύο ντάκου, τρει το βράδυ. Μου λέει, τι τρει, ρε.
1: Δύο ντάκου, τρώω. Τη μεγάλη την κρυθαροκουλούρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μου λέει.
1: Και η, και η μία εντωμεταξύ είναι μεγάλη.
0: Γιατί δεν προσέχει, μου λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτά.
1: Τότε που πρόσεχε.
0: Τότε, ναι, και που σε εισαγωγικά πρόσεχα. Unchain my heart, Joe Cocker, λέει την Gaga Bruno Mars αμέσως μετά και σε λίγο εδώ για το hack της ημέρας.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, πρωινό Πέμπτης, Easy Breakfast. Είναι ώρα για το hack της ημέρας. Όλα αυτά τα ωραία μας λέει η Μαρή και μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη.
1: Και σηκώνεις το πρωί και έχεις πρισμένα μάτια και τις σακούλες αυτές και έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού.
0: Ναι.
1: Δεν εννοώ τώρα το ότι έχεις τη δουλειά, όπως έχω συνηθίσει, τα χειρότερα, αλλά δεν πειράζει.
0: Εννοώ εγώ τα καλύτερα βλέπω.
1: Εγώ, όπως βλέπεις, περιποιημένη και όλα καλά φέτος.
0: Ενώ εγώ τι έρχομαι δηλαδή.
1: Καλά.
0: Ατιμέλητος.
1: Τέλος πάντων,
0: όχι,
1: ό,τι μπορείς κάνεις. Ναι, ό,τι μπορείς.
0: Δεν έχω βάλει φόρμα ούτε μία φορά στη δουλειά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, πώς θα βοηθήσεις τώρα το πρωινό πρίξιμο.
0: Ναι.
1: Και όλες αυτές τις σακούλες που έχουμε εμείς οι γυναίκες όταν ξυπνάμε, αλλά και οι άντρες, αυτό το πρισμένο που έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, με πολύ φυσικό τρόπο.
0: Δεν κοιμάσαι ώρες.
1: Και χωρίς επίσης να ξοδέψεις χρήματα, γιατί υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν τα πάτσες, υπάρχουν. Πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Φακελάκια τσαγιού.
0: Ναι.
1: Με την καφέινη. Αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα τα τσάγια, ναι, τα μαύρα. Τα παγωμένα, χρησιμοποιημένα φακελάκια μαύρου τσαγιού ή χαμομηλιού πάνω από κλειστά μάτια.
0: Κάτσε, περίμενε. Χρησιμοποιημένα, δηλαδή κάνω το τσάι μου
1: το
0: και μετά το βάζω
1: κατάψυξη.
0: Ναι, και το βάζω κατάψυξη. Ψυγείο. Είπες παγωμένα, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι παγωμένο.
0: Σε μια δροσερή θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, ωραία, δηλαδή στην συντήρηση. Γιατί άμα το βάλεις το παγωμένο θα σου κάψει το μάτι, λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα, γιατί η καφέινη, γι' αυτό ακριβώς και πάρα πολλές κρέμες έχουν σαν συστατικό την καφέινη, δράω φυσικό αγκιοσυσπαστικό για τη σύσφυξη των αιμοφόρων αγκίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, παίρνεις λοιπόν, έχεις πει το τσακάκι σου, μετά αντί να το πετάξεις, το στραγγίζεις και το βάζεις στο ψυγείο. Την ετάχεις εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Μια μέρα που το χρειάζεσαι, τσακ, σε κλειστά μάτια το βάζεις και ούτως ή άλλως η καφέινη θα κάνει τη δουλίτσα της.
0: Μάστε. Περιφέρον.
1: Μην αγοράζεις κρέμες. Σου έχω τη λύση. Είναι η Μαρία.
0: Καλά, να αγοράζεις και καμιά κρέμα. Έχουμε και χορηγούς, θυμίζω.
1: Α, ναι.
0: Αλλά, εντάξει. Κάποιες μέρες μπορεί να μην θες να βάλεις μια κρέμα. Μπορεί να σου τελείωσε.
1: Ναι, επίσης θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι και λίγο σαν μια κούρα, ας πούμε, που την αφήνεις 5 λεπτά και. Γιατί και η κρέμα, ας πούμε, θα σου αφήσει λίπα.
0: Άστο ρε παιδί.
1: Από εδώ πέρα μετά να την πει.
0: Ευτυχώς είναι νωρίς. Ναι, Φουρτάδο. Say it right και σε λίγο το σημερινό Lex Ellinor Gregorama.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 7, easy breakfast, έτοιμη για το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη λέξη ολετήρας.
0: Ολετήρας.
1: Ολετήρας. Όμικρον, έψιλον, ήτα.
0: Ναι.
1: Από το αρχαίο ελληνικό, λοιπόν, ολετήρ.
0: Ναι.
1: Ολετήρος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα όλημη. Το όλημη με δύο λάμδα και ύψιλον και γιώτα.
0: Ναι.
1: Είναι το καταστρέφω.
0: Μάλιστα.
1: Σκοτώνω, αφανίζω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, το ολετήρας, τι είναι λοιπόν, είναι ο καταστροφέας. Αυτός ο οποίος αφανίζει, σκοτώνει.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί τώρα...
0: Το έχω ακούσει ποτέ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Από εκεί προέρχεται και η λέξη όλεθρος, που είναι η καταστροφή.
0: Αυτό περίμενα. Περίμενα να μου πεις μία λέξη που χρησιμοποιούμε που προέρχεται από εκεί. Γιατί το ολετήρας πραγματικά, τώρα μην κροϊδευόμαστε, δεν χρησιμοποιείται.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά τι ωραία που θα ήταν να λέγαμε αντί να λέγαμε.
0: Καταστροφέας, ας πούμε, γράφω να λέμε ολετήρας.
1: Καταστροφευτής οτιδήποτε φωνιάς. Γιατί στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, είναι ακριβώς ο φωνιάς, είναι ο ολετήρας.
0: Όχι, το να γράφω, μου το. Ναι.
1: Και από εκεί προέρχεται και η φράση επίσης με την ίδια ρίζα αυτή, εξόλης και προόλης.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Διότι εξόλης είναι αυτός ο οποίος έχει ο τελείως χαμένος, ο κατεσταμένος, και ο προόλης είναι αυτός που αξίζει να κατασταθεί και να αφανιστεί.
0: Εντάξει, μαγικό. Όταν ξεκίνησες δεν είχα τέτοιες προσδοκίες. Αλλά πραγματικά...
1: Μου το έχουν ξαναπεί.
0: Πολύ...
1: Μαράκι, τι είναι αυτό, πολύ... Α, όχι, εντάξει, ωραία.
0: Πραγματικά, ναι, θα δώσω και tip.
1: Ευχαριστώ.
0: Δελτίο ειδήσεων και
1: αφεντικό.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπολού, σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φτάνοντας κατά τόπους στα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις στη Ρόδο είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 62χρονου άνδρα στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου, εκτεταμένες πλημμύρες και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού πολιτών. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, ενώ νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι 90 ετών, αφαιρώντας τη Μαλφή και Μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Συγκινητοποιήσεις προβαίνουν οι συνταξιούχοι. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνου σήμερα στις 6 το απόγευμα και πορεία προς τη Βουλή. Ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους και επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, στη διαπραγμάτευση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.
7: Easy Sports.
8: Η ΑΕΚ έχασε με 3-1 από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κανονικά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού την σημερινή αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία για τη League Phase του Europa League στις 10 το βράδυ, καθώς οι τοπικές αρχές ανακάλεσαν τους περιορισμούς που είχαν προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών στο Velodrome, όπως επιβεβαίωσε η UEFA.
7: Easy weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
7: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο αυτή την ώρα από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικροκαθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και προβλήματα χαμηλά στην Κηφισού, διότι είχαμε μία ανατροπή οχήματος εκεί στην έξοδο προς Γλυφάδα. Οπότε, κατεβαίνοντας τηλεφόρο Κηφισού, να έχετε το νου σας από τη Λαχαναγορά και κάτω έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, στην λεωφόρο στον Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. 5η 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη, γιορτάζει σήμερα ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Mm-hmm. Σαν σήμερα εκτελεί τη Ματαχάρη. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Και το 1902 ο αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. Πολύ σημαντική ανακάλυψη. Επίσης, σαν σήμερα, σε κάτι τελείως άσχετο, το 2000 κάνει πρεμιέρα μια σειρά που είναι από τις δικές μου top 5 όλων των εποχών κωμωδίες και είναι το Curb Your Enthusiasm. Και αξίζει κατ' εμένα τη δείτε.
9: Ποια?
0: Αυτή, το Curb.
9: Curb? Ούτε που την έχω ξανακούσει.
0: Curb Your Enthusiasm.
9: Μάλιστα.
0: Έτσι λέγεται. Μάλιστα. Από τον δημιουργό του Seinfeld.
9: Τώρα, όσον αφορά στη Μάτα Χάρη που είπες για να μαθαίνουμε και κάτι, το Μάτα Χάρη στα Ινδονησιακά σημαίνει ήλιος. Είναι ψευδώνυμο Ολλανδής Μαργαρίτα Ζέλε, έτσι λεγότανε. Σπουδαία χορεύτρια ινδικών χωρών.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Και εταίρα και φημισμένη κατάσκοπο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Καλά, ναι,
9: όλα τα έχει Μάτα Χάρη. Και ήταν και κούκλα. Θεός χωρέστη.
0: Αυτό και βγήκε νωρίς βέβαια.
9: Έφυγε.
0: Την εκτέλεσαν, εντάξει, ναι, ναι, λόγω ναι. Της κατασκοπικής της δράσης. Αχά, take on me σε λίγο Hozier Too Sweet τώρα για τη συνέχεια του Easy Breakfast.

0: Take on me, αχά λοιπόν, στο Easy Breakfast, 7 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό 5η 15 του μήνα και πάλι καλημέρα σας. Επικαιρότητα. Κακοκαιρία.
1: Η κακοκαιρία.
0: Ρόδος, Εύβοια και σποράδες.
1: Ναι. Τρομερά προβλήματα και ένας νεκρός.
0: Ένας νεκρός στη Ρόδο.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν ότι συνέβη τώρα αυτό που συνέβη σε αυτές τις περιοχές με κακοκαιρία, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν, για παράδειγμα, το ανακοινωθέν από τη μετεωρολογία όπως ήταν, ας πούμε, π.χ. στην Κρήτη ή στον Ντάνιελ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Κατάλαβα τι εννοείς, ναι.
1: Τι κατάλαβες.
0: Τώρα τι με ρωτάς ειρωνικά, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
0: Ναι, δεν υπήρχε προετοιμασία ότι αναμένεται. Υπήρχε προετοιμασία γιατί υπήρχε και το 112.
1: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι η ένταση του φαινομένου δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν μια ισχυρή κακοκαιρία.
0: Ναι.
1: Βέβαια στην Ρόδο νομίζω έγινε και ένας υδροστρόφιλος, έτσι. Είπανε.
0: Δεν ξέρω αν δεν ήταν τόσο ισχυρό. Ήταν μικρότερης διάρκειας σε σχέση με τον Ντάνιελ, καλά προφανώς, ή με την κακοκαιρία στην Κρήτη που ήταν 2-3 μέρες και ίσως δόθηκε και περισσότερη βάση στην προετοιμασία λόγω του ότι αναμένανε μια τριήμερη ή τετραήμερη κακοκαιρία.
1: Αυτό σου λέω. Αναμένανε, παιδί μου, πολύ έντονα τα φαινόμενα. Δηλαδή και εγώ που όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήμουνα στην Ήπειρο. Εντάξει, για 2-3 ώρες είχε βροντές, είχε αστραπές, είχε κεραυνούς, είχε πάρα πολύ έντονη βροχή. Αλλά θέλω να πω, δεν είχαν δώσει όμως αυτό το προειδοποιητικό που είχαν δώσει τότε που είχε πλημμυρίσει η Ήπειρος, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι. Λοιπόν, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές, κυρίως στις σποράδες και στην.
1: Εντάξει, όταν
0: Ρόδο.
1: Δεν υπάρχει φύση, γίνεται καταστροφή. Και τώρα.
0: Και στη γείτονα, στην Κωνσταντινούπολη, πάρα πολλά προβλήματα.
1: Και εκεί μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
0: Και γενικά συγκλονιστικές εικόνες από πλημμύρες και εκεί.
1: Γιατί μία εβδομάδα πιο πριν δεν είχε γίνει, δύο εβδομάδες. Μία εβδομάδα αφού έφυγες από τη Βαρκελόνη δεν είχε γίνει, δεν είχε πλημμύρισει όλη η πόλη.
0: Η Βαρκελόνη είχε την χειρότερη πλημμύρα όγκο νερού της τελευταίας 20ετίας.
1: Επίσης, κάθε εβδομάδα σου δείχνω για το Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Κάθε εβδομάδα σου δείχνουν για τον Νεπάλ που εκεί έχουν. Δηλαδή, δεν μιλάμε για πλημμύρες αδιανόητες. Έτσι, σπάνε φράγματα, πλημμυρίζουν, χάνονται άνθρωποι.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα ανακοινώθηκαν. Έλα.
1: Κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, σε άλλα νέα λέω ανακοινώθηκαν. Δεν το είπα ειρωνικά το ναι. Επειδή ακούστηκα λίγο Τραμπ. Ναι, και καλά, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, για το πετρέλαιο.
0: Τώρα που είπα Τραμπ, επειδή περνάω κάθε μέρα από την Αμερικανική πρεσβεία, μετά τα τελευταία νέα, μου φαίνεται λίγο αλλιώς ο δρόμος. Υπάρχει μια στεναχώρια τον περνάω από εκεί. Δεν ξέρω γιατί, έτσι. Χωρίς, δηλαδή δεν το ελέγχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για το πετρέλαιο, ναι, τα μέτρα αυτό που ανακοινώθηκαν χθες, ρε παιδί μου, εννοώ, όχι το πόσο είναι το πετρέλαιο. Που ανακοινώθηκαν χθες τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση, την επιδότηση που θα είναι.
1: Προχθές δεν είχε γίνει αυτό.
0: Χθες, παιδί μου, ανακοινώθηκαν. Τετάρτη ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Χθες. Και για το πετρέλαιο και για τον ντίζελ και για την βενζίνη, εκτόσεις
1: από τα δηληστήρια κτλ. Για τα αξιδιώτες.
0: Άκουγα τώρα, ερχόμενος νωρίτερα, τον πρόεδρο των βενζινοπολών, κάποιον αρμόδιο κύριο, ο οποίος έλεγε ότι, για παράδειγμα, η τιμή μπορεί στην Αθήνα να είναι 1,55, ας πούμε, είναι 60. Στην Κρήτη αυτή η τιμή θα είναι 1,80, 1,80 κάτι. Και στις απομακρυσμένες περιοχές και κάποια άλλα νησιά θα φτάσει στο 1,90, 1,95.
1: Εκεί όμως.
0: Θυμάσαι παλιά
1: πολύ.
0: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Ναι, αλλά εκεί όμως δεν κάνεις διαδρομές. Η αλήθεια είναι ότι γεμίζει ένα ντεπόζιτο και σου κρατάει καιρό. Κατάλαβε, έτσι πάει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά γιατί να το γεμίσω δηλαδή με 30% πάνω σε σχέση με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Ξέρω εγώ.
1: Γιατί κάνει και για να μεταφερθεί, αυτό θέλει
0: άλλο. Εντάξει, κάνει για να μεταφερθεί. Έχει μεταφορικό κόστος, οκ. Okay, ναι, αλλά εντάξει. Έχει μια ιδιομορφία η χώρα όμως που. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Με εκεί ούτως ή άλλως κιόλας οι παραμεθόριες περιοχές, οι τουριστικές περιοχές, δηλαδή τα νησιά και όλα αυτά, είναι και τόποι οι οποίοι δουλεύουν πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι δεν είναι να πεις ότι δουλεύουν και 12 μήνες το χρόνο.
0: Και γενικά είναι τόποι οι οποίοι θέλουν και στήριξη.
1: Ακριβώς.
0: Για να λέμε ότι μπορεί κάποιος να πάει να μείνει μόνιμα,
1: σωστό.
0: Να φύγει από μία πόλη για να πάει κάπου αλλού να μείνει. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για να πάει να μείνει. Περιοχές που χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Anyway, αυτά. Η ΑΕΚΑΡΑ σου έχασε χθες το Champions League 3-1 από την Σαχτάρ. Στον μπάσκετ ο Ηρακλής κέρδισε χθες το χωριό αυτό που παίζαμε. Δεν θυμάμαι καν ποιον παίζαμε. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέγ το βράδυ 10 η ώρα στον Αντένα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Χοντρικά. David Tasser για τη μουσική συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims και Lose Control. Λεπτά και 24 πρώτα λεπτά πρωινό Πέμπτη στον Easy και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και εδώ τσακωνόμαστε εκτός αέρα γιατί του λέω: θέλω να μιλήσω για το ουράνιο και τη χολέρα.
0: Και πραγματικά, ποια χολέρα και ουράνιο πρωί-πρωί σε μια ψυχαγωγική εκπομπή που θέλω να χαλαρώσω.
1: Θα μα στεναχωρήσει πρωί-πρωί.
0: Θα μιλήσω, λέει, για το ουράνιο και τη χολέρα. Πραγματικά, όταν ξεκινά έτσι μια κουβέντα.
1: Στο νερό όλα αυτά δείγματα είναι δείγματα ουρανίου και δείγματα χολέρα. Του μικροβίου τη χολέρα.
0: Σε ποιο νέρο?
1: Στο να σου πω, προς συνόφυτα μεριά, προς οροπό, η χολέρα. Το ουράνιο, μετά λέει από πρόταση του Υπουργείου Υγείας, έγινε μια γεώτρηση και βρέθηκε το ουράνιο στην Ελασσόνα, στο Θεό. Οι άνθρωποι τώρα μιλάμε, μεταφέρουν κάθε μέρα. Εντάξει, όχι, πες εσύ τα ψυχαγωγικά σου. Ψάξτε το, εσάς που σας ενδιαφέρει.
0: Αυτό,
1: ψάξτε
0: το. Έγινε. Το ψάξουμε.
1: Μην σας στεναχωρήσω πάλι.
0: Μα πραγματικά τώρα πρωί-πρωί. Είμαστε ψυχαγωγικοί. Θέλω να ξυπνήσω.
1: Πήγαινε εσύ στη Θεσσαλία μετά και πιες το νεράκι σου και εντάξει. Μετά θα πεις.
0: Δεν το φροντίζουν οι αρμόδιοι, ρε παιδί μου. Ανακαλύφθηκε το ουράνιο και η χολέρα.
1: Ναι, βγήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Δεν μπορώ όμως.
1: Βγήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλείστηκαν τέσσερις περιοχές. Πρόσεξε να δεις. Από εκεί και πέρα όμως οι άνθρωποι αυτοί. Μπάνιο, πίνουνε, μαγειρεύουνε με μεταλλικό νερό, με νερό που αγοράζουνε, καταλαβαίνεις, κυβότια και φορτηγά. Τα μαγαζιά λέει κλείνουν κάθε μεσημέρι.
0: Τελικά το πες έτσι.
1: Το πανε. Το να κηρυχθεί λοιπόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τι είναι το. Δεν βγήκαν όμως κάποια μέτρα σε σχέση με αυτό. Α, ωραία, είμαστε σε κατάσταση. Τα ζώα επίσης θέλω να σου πω πίνουν κανονικά από το νερό το άλλο. Γιατί δεν έχει πει, δεν έχουν βγει αρμόδιες πηγές να πούνε τι κάνει αυτό το νερό στα ζώα, όπου το όριο λέει είναι 30 και βρέθηκε 130. Καλημενύχτα σας.
0: Είμαι κρυπούλια τώρα και στο παραπέντε, γιατί δεν το έχω δει και αυτό μου τη βιδώνεις.
1: Γιατί τι έκανα,
0: τελικά το είπες. Και το πρόβλημά μου δεν είναι ότι το είπες. Δεν μου το πουλάς καλά. Δηλαδή, εκτός αέρα μου λες χολέρα και ουράνιο. Μην μου το ξεκινάς έτσι. Πες, να σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που έγινε και είναι πολύ ησυχητικό για την υγεία της κοινότητας. Είναι αλλιώς. Όταν μου λες θα πω για τη χολέρα και το ουράνιο. Αυτομάτως. Πώς το λένε, με προετοιμάζεις ψυχολογικά να μην το θέλω, ρε παιδί μου.
1: Μα τι, γιατί τώρα
0: το πούλησες καλά.
1: Αν το πούλαγα καλά, θα το θέλες. Τέλος πάντων,
0: φυσικά, αν μου το πουλούσες καλά, θα το ήθελα.
1: Δύσκολα τα πράγματα, γιατί τώρα έγινε ανακή γεωτρήση. Φανταστείτε δηλαδή γενικά τι πίνουμε. Άσχετο. Εντάξει, προχώρα το ψυχαγωγικό. Τι ήθελες να πεις.
0: Δεν μπορώ τώρα να πω το ψυχαγωγικό. Θα το πω πιο αργά. Με στη χολέρα και το ουράνιο θα χαθεί.
1: Εντάξει, καλά, τι να σου πω.
0: Δεν λέω ότι ήταν σημαντικότερο το ψυχαγωγικό που είχα να πω εγώ. Έτσι. Απλώς λέω ότι μου τέριαζε εμένα περισσότερο.
1: Βάλω ένα ποτηράκι νερό. Να σου πω, γιατί και εμείς εδώ στο Δημοδεινό δεν ξέρεις τι γίνεται, τι γεωτρήσεις έχουν γίνει και τι έχει βγει.
0: Καλό νερό λέει ότι έχει Αθήνα, όχι.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: It feels so good, λέει η Sonic.
1: It feels so

0: Λοιπόν, το καλό που σας θέλω, μη μου ξεκινάτε τώρα κουβέντα για τα νερά.
1: Εδώ γιατί?
0: Ένας φίλος μας ο Θανάσης, κάτοικοι του Λουτρακίου, δεν πίνουν νερά, παρόλο που έχει πηγές γύρω-γύρω κλπ.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Και δικοί μου στους Αγίους Αποστόλους δεν πίνουν νερό. Εννοείται ότι δεν πίνουν νερό. Γιατί πίνεις σε όλη την επαρχία νερό, πίνεις στη Θεσσαλονίκη νερό, πίνεις στο Αγρίνιο, λέω στα μέρη που είχα πάει με το θέατρο. Στο Διπεθέα Αγρίνιο και στην
0: Ελλάδα. Όχι, πίνω νερό. Ρωτάω, είναι πόσιμο, μου λένε ναι, το πίνω.
1: Ωραία. Παιδί μου.
0: Μην ανοίξουμε κουβέντα ξαναλέω για το νερό. Θα πάρω τον κουσουλό να έρθει να κάνει την εκπομπή.
1: Να, ο Πέτρος, τι λες.
0: Αποκαλύψεις.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα που έστειλε η ακροάτρια καλημέρα από Αμερική και αρχίζει ο Στάθης. Μα τι Αμερική, αφού τώρα στη Νέα Υόρκη είναι 12 το βράδυ, τι σε πειράζει, ρε παιδάκι μου, και να είναι 12 και 1 το βράδυ. Η κοπέλα μας ακούει.
0: Ναι, εντάξει, μα ανησυχώ γιατί είναι ξύπνια τέτοια ώρα.
1: Και μας ακούει. Και τι διαστροφή είναι αυτή.
0: Ξενυχτάει με την πάρτι μας, ναι. Φιλιά πολλά λοιπόν και σε όλους σας γενικά που είστε στο εξωτερικό. Πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε το Vitoranzi Immuno, η συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία των

0: κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία

0: τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Με κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και περίπου την Ιερά Οδό, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Δηληστήρια, η συγκρού στην άνοδο, η άνοδος της Καλλιρόης, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Κηφισίας στην κάθοδο κατά διαστήματα στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου και χαμηλότερα στην Κατεχάκη από εκεί κατεβαίνοντας προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρον έχει επίσης κίνηση και επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8. Εδώ λέει η φίλη μας το νερό της Αθήνας θεωρείται από τα καλύτερα γενικά στην Ευρώπη.
2: Α, ναι.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό εκεί που έχει πολύ καλό νερό. Έχει βραβευτεί και βέβαια στο καλύτερο νερό, νομίζω του κόσμου, αν θυμάστε,
2: ναι,
1: το είχαμε πει, και της Αυστρίας, όπου στη Βιέννη ειδικά το νερό που τρέχει, πέρα της καλής γεύσης που έχει, είναι, επειδή κατεβαίνει από τις πηγές από τα βουνά, είναι και τρομερή θερμοκρασία του, δηλαδή είναι τόσο δροσερό.
2: Βγαίνει από τη βρύση
1: συνέχεια, το μπάνιο δηλαδή, είναι τρομερά καλό νερό και πολύ σε τρομερά καλή θερμοκρασία.
2: Εγώ τι να σου πω τώρα, στο ξενοδοχείο που πήραμε είχε ένα πράγμα που συνδεόταν προφανώς με τη βρύση. Αλλά θυμάμαι ότι και στην Νορβηγία μας λέγανε πίνετε από παντού.
1: Α, ναι.
2: Από την τουαλέτα, από παντού. Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: This or that. Ναι. Το χθεσινό έλεγε 3.000 το μήνα επί 10 χρόνια ή 360.000 το χέρι. Το 59% από εσάς ψηφίσατε 3.000 το μήνα για 10 χρόνια.
1: Για 10 χρόνια.
2: Σαν το Στάθη λοιπόν, και εσείς.
1: Λέει εδώ η φίλη σου η Ελένη, με έχετε καταστρέψει με το προχθεσινό δισορδάτ. Βάζω νερό να ξεπλύνω τα τάπερ και τα τηγάνια που είναι γεμάτα λάδια και σκέφτομαι, αχ, να ανοιγόκλεινα τα μάτια μου σαν τον Τζίνι και να έμπαιναν καθαρά όλα στον ντουλάπι.
2: Ναι, λοιπόν, φίλε μου, και εγώ δικιά σου είμαι. Δηλαδή θέλω να πω αυτή τη συγγνώμη. Τα ξέρεις, δεν ήμουν στο σίδερο και εγώ ήμουν στα πιάτα. Έρχεται επόμενο δισορδάτ, είναι του Στάθη και προφανώς εμπνευσμένο τώρα από το ουράνιο, από τη χολέρα, μου είπε κάτι θα έχει με το θάνατο. Εντάξει,
1: ναι, αλλά τώρα επειδή το ξανασκέφτηκα, ναι. Είπα, αλλά εδώ μπορεί να βάλω το θάνατο. Μπορεί να βάλω και κάτι σουρεάλ καθημερινότητας. Θα δούμε. Pretenders. Έχω επιλογές, θέλω να πω. Έχω προετοιμαστεί, έχω κάνει πολλή δουλειά.
2: Ναι, ναι. By γι' αυτό με ρώτησες, αν είσαι εσύ ή εγώ. Για πάμε.
1: I'll stand by you. Pretenders και επιστρέφουμε σε λίγο με το σημερινό This or That.

0: Νία Σαμ Σέι στο Easy Breakfast, 7 και 46 πρώτα λεπτά και πάλι καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, έτοιμοι για το σημερινό. This
1: or that. Και έχω. Τη γλιτώσατε, πουλάκια μου.
0: Καλά, τη γλιτώσατε.
1: Δεν θα βγει ο Χάρος Παγανιά, θα πούμε κάτι άλλο, λέει.
0: Σήμερα όχι, αλλά από Δευτέρα θα. Γιατί αύριο θα το πεις εσύ, από Δευτέρα και θάνατο. Έχω και διακοπές έχω, αλλά μα, είδα και ένα άλλο που μου άρεσε. Γιατί ζούμε και σε μια πόλη που είναι δύσκολη σε σχέση με την κυκλοφορία. Λέει λοιπόν.
1: Αίδες.
0: Σουρεάλ, ναι, ναι.
1: Α, δεν το βρήκες από το κεφάλι σου.
0: Εντάξει, γιατί να το βρω από το κεφάλι μου, αφού υπάρχει τόση πληροφορία εκεί έξω η οποία περιμένει να καταναλωθεί.
1: Σωστό. Για κάνε λοιπόν, για πες μας για την ανακύκλωση
0: εσύ
1: πληροφορίας.
0: Εσύ δεν μπαίνεις στο ίντερνετ, το σκέφτεσαι μόνη σου.
1: Σε πληροφορώ τα περισσότερα σκέφτομαι. Μπράβο. Και το αυριανό που έχω σκεφτεί το έχω σκεφτεί.
0: Μπράβο, μόνιμο. Κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Μπράβο. Εγώ δεν προσπαθώ να μην κουράζομαι πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: όσο
1: ναι,
0: μπορώ να κάνω. Ναι, κάνω η οικονομία δυνάμεων.
1: Ναι, ναι, ναι, ενέργειες.
0: Προτιμάς να ελέγχεις τον καιρό. Να τον ελέγχεις έτσι, ό,τι καιρό γουστάρεις, ό,τι ώρα γουστάρεις και σε βολεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Ή την κίνηση. Γιατί.
1: Τι γιατί, βρε Στάθη μου.
0: Αλήθεια, ειδικά σε μια εποχή, εσύ που μας λες όλο από το πρωί στο βράδυ για την κλιματική αλλαγή και τα πάντα αλλάζουν και κάνουν και ράνουν και βροχές και καταιγίδες και πλημμύρες, δεν προτιμάς να ελέγξεις τον καιρό. Και την κίνηση, εντάξει. Α, να ανοιχτεί, τι θα κάνουμε.
1: Μην κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου καταρχάς. Η κλιματική αλλαγή, θα σου πω, υπάρχει που υπάρχει, αλλά ο πλανήτης ξέρει να προστατευτεί. Το πρόβλημα είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς δεν ξέρουμε να προστατευτούμε.
0: Με τα δεδομένα που ζούμε, ρε παιδί μου τώρα.
1: Ωραία.
0: Έτσι πως ζούμε. Τώρα εδώ στην Αθήνα, ενέτη 2026.
1: Στην Αθήνα, λοιπόν, ενέτη 2026, προτιμώ την κίνηση.
0: Να ελέγξεις την κίνηση.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει. Πιθανόν και εγώ να προτιμούσα να ελέγχω την κίνηση.
1: Πιθανόν και εσύ να ελέγχεις την κίνηση.
0: Προτιμάς λοιπόν να ελέγχεις τον καιρό ή την κίνηση. 6981-972-972 το Viber. Σε λίγο θα ανέβηκε στο λογαριασμό του Easy 97,2 στην κίνηση. Τον καιρό λέει εδώ το πρώτο μήνυμα. Τον καιρό λέει και το δεύτερο μήνυμα. Την κίνηση βεβαίως λέει ένα άλλο μήνυμα. Φαντάζομαι ότι θα μοιραστούν τώρα ανάλογα ο καθένας με το αυτό. Γιατί άλλος ο οποίος, ας πούμε, παράδειγμα, μένει στον παράδεισο Μαρουσίου και δουλεύει στο Μαρούσι, θα σου πει τον καιρό. Εγώ που μένω στον Πειραιά και δουλεύω στην Νέα Ερυθρέα, θα σου πω ναι. Την κίνηση. Ξαρτάται. Λοιπόν, καιρός ή κίνηση.
1: Τώρα, άμα το πιάσουμε βέβαια πιο φιλοσοφικά.
0: Κιθαρίστα συντράμερ, ναι.
1: Άμα το πιάσουμε πιο φιλοσοφικά. Ωραίο είναι αυτό το κιθαρίστα συντράμερ. Το εσύ το έβγαλε ή το έχει διαβάσει.
0: Τραγούδι, δηλαδή.
1: Το ξέρω.
0: Όχι, πάμε πως δεν το ξέρει, ξέρω εγώ.
1: Έχει απογαζέψει αυτό ήταν.
0: Ναι, εγώ.
1: Και θα έλεγα ότι ωραίο δίλημα κιθαρίστα συντράμερ. Δηλαδή, πραγματικά κιθαρίστα συντράμερ. Αν το πάρουμε βέβαια πιο φιλοσοφικά. Τώρα, γιατί στην αρχή το σκέφτηκα και εγώ πολύ επίπεδα για την κίνηση. Και μετά σκέφτηκα τον καιρό όντως και όλα αυτά τα θύματα που υπάρχουν. Τα ζώα. Τώρα αρχίζει και μαζί.
0: Αρχίζει και.
1: Σκεφτείτε το λιγάκι.
0: Αρχίζει και.
1: Εσύ καλά, αποκλείεται. Εσύ κίνηση. Θα πεις. Στην αρχή. Εγώ έχω και το μηχανάκι, ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Εγώ έχω και το μηχανάκι.
0: Αυτό σου εντάξει ο καθένας.
1: Δεν την αντιλαμβάνομαι δηλαδή την κίνηση. Ποιο ήταν.
0: Τι σε απασχολεί.
1: Τι με απασχολεί. Βάλε μου το γυαλί που δεν μπορεί να δει και τίποτα. Καθάρι με το γυαλάκι του έτσι. Πάει να κάνει και τα ματάκια. Ελπίζω να μην ήταν.
0: Όλα την ενοχλούν, ρε παιδιά. Όλα την
1: σε σχέση με αμόρε, γιατί αν είναι κάτι υποπτό.
0: Σε σχέση με αμόρε.
1: Ναι, εννοώ.
0: Τι αμόρε.
1: Αν είναι κάτι υποπτό.
0: Τι να ξέρετε, να είναι,
1: έχει και πρεσβειοποία. Πρεσβειοποία. Το πρωί μπορεί μόνο να λειτουργήσει. Κοιτάξτε, και αν και γενικώ.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, αν έβγαινα ραντεβού, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να πάω χωρίς γυαλιά. Που χωρίς γυαλιά δεν
1: διαβάζει.
0: Στον κατάλογο δεν διαβάζω τίποτα. Θα έπρεπε δηλαδή. Κάπου το είχαμε πει, το είχαμε διαβάσει. Σε δυσορδάτητα, δεν θυμάμαι. Σε εύκολη ερώτηση, θα έπρεπε. Α, σε εύκολη ερώτηση, απάντηση. Να διαβάσω από πριν online τον κατάλογο του εστιατορίου που θα πάω και όταν πάω εκεί να το παίξω και καλά ότι έχω ξανάρθει. Το ξέρω απ' έξω τον κατάλογο και να παραγγείλω χωρίς να διαβάσω τον κατάλογο.
1: Οπότε πήγαινε την απέναντι στην καντίνα τη γειτονιά σου και το γνωστό.
0: Φέρε δύο πιτόγυρα να τελειώνουμε. Πραγματικά. Michael Jackson, λοιπόν, για τη συνέχεια να κλείσουμε μουσικά και αυτή την ώρα. Smooth Criminal στο Easy Breakfast.

0: Smooth Criminal. Smooth. Michael Jackson. Easy Breakfast. Πρωινό Πέμπτης.
1: Το βίντεο που θα ανεβάσω με το ερώτημα This or That είναι όλη μου η ζωή. Μπείτε. Θα πω τώρα σε δύο λεπτά που θα το ανεβάσω.
0: Καλά, τώρα μην δημιουργήσει τόσο
1: μεγάλες social media.
0: Προσδοκίες,
1: μα δεν έχει να κάνει με το ερώτημα, έχει να κάνει με σένα και εμένα.
0: Προφανώς
1: με αυτό που ζω, με αυτό που βιώνω καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Με έναν άνθρωπο που παλεύει να
0: όλοι,
1: κρατηθεί παιδιά, στην
0: όλοι,
1: ομιλία.
0: Όλοι βιώνετε. Όλοι αυτό το πράγμα που για όλα αυτά ο Χριστοφορίδης στη δουλειά και στο σπίτι είναι τρομερό.
1: Α, και στο σπίτι.
0: Τρομερό. Θα ξαναπώ την ατάκα που έλεγε ο Will Smith στο Bad Boys. Everybody wants to be like Mike Lowry. Έλεγε, έτσι. Everybody wants to be like me.
1: Ναι, αυτό τώρα. Το ότι είσαι εσύ τα αποθυμένα μαζί μου. Από το σπίτι και μας τα φορτώνεις και εδώ πέρα και στο σπίτι και στο εδώ.
0: Κάνω βίντεο hack, δεν είμαι ωραίο μοντέλο. Έγραψες και σχόλιο κάτω από το βιντεάκι στο λογαριασμό του.
1: Ναι, υπερπαίζεις.
0: Υπερπαίζω.
1: Υπερπαίζεις.
0: Σιγάρε, Κάρολε Κουν, που υπερπαίζω. Λοιπόν, κάνω βιντεάκι για το This or That που κανένα από αυτά εγώ δεν τα ήθελα τα βιντεάκια και γενικά τα social media. Πάλι εκεί είναι η ζωή σου όλη. Πω από τι πρόβλημα που αντιμετωπίζεις και στην online σου ζωή μαζί μου και στην πραγματική, στην ραδιοφωνική. Δεν γίνεται να έχω πάντα το πρόβλημα.
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα ότι είναι πρόβλημα. Είπα ότι είναι η ζωή μου όλη με το Στάθη. Ναι. Αυτό λέω.
0: Δεν το είπε και... με ευχάριστη νότα. Δεν αφήνω να εννοηθεί να πει ο άλλο πω που
1: πραγματικά. Γιατί είναι χειμώνα.
0: Τι ζωάρα περνάει.
1: Αν ήλεγχα όμω τον καιρό και ήταν καλοκαίρι, τώρα θα χάλει διάθεση.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε το Acnofix Patches, Pimples and Spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα. Ιδανικά για λιπαρέ επιδερμίδε μετά σε ακμή με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση τη εμφάνισή του. Patches, για να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, φυσικά στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good.
11: Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
15: Easy News.
16: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλεί κακοκαιρία, με τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής να επηρεάζονται από το απαγορευτικό απόπλου. Για το λιμάνι του Πειραιά, η άρση του απαγορευτικού αναμένεται από τις 9 το πρωί, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα μέχρι τότε παραμένουν ανεκτέλεστα. Για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, η εκτέλεσή τους εξαρτάται από την κρίση του πλοιάρχου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι, το οποίο να πραγματοποιηθεί κανονικά. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαβρίου παραμένουν ανεκτέλεστα όλα τα πρωινά δρομολόγια. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σε επεργειακό κλειό μπαίνει η εκπαίδευση την ερχομένη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να βγαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδιο επίθεσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως μετέδωσε το CNN.
17: Easy Sports.
16: Η ΑΕΚ έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ στις 8:15 για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League.
17: Easy Weather.
16: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
17: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
18: Easy. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για...
1: Ποιο?
18: Τώρα ντροπή. Λέγαμε πριν ότι αν βγω ραντεβού δεν πρέπει να βάλω τα γυαλιά πρεσβειοποίηση, γιατί ναι, ντροπή και τέτοια και... Και λέει εδώ μια φίλη Νατάσα, την είχα και για φίλη εγώ, ενώ σταθερή μας ακροάτρια εδώ. Καλημέρα, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρήσω, είναι πολύ πιθανό να φόραγε και το ραντεβού σου γυαλιά πρεσβειοποίηση.
1: Αυτό ήθελα να πω.
18: Όχι, γιατί.
1: Όχι, Νατάσα, το άνθρωπο σου, πρόσεξε.
18: Αλλά
1: να
18: μπορεί
1: τώρα.
18: Και όχι.
1: Πρόσεξε
18: μπορεί
1: τώρα, γιατί δεν θέλει να βάλει τα γυαλιά. Γιατί στοχεύει σε μικρότερες ηλικίες. Λέει, θα βγω με πιπινάκι. Γιατί αν όντως έβγαινε με μια γυναίκα της ηλικίας του.
18: Μπορεί να φόραγε, ναι, μπορεί.
1: Αλλά μπορεί και όχι όμως.
18: Μπορεί να έβγαινα με μια γυναίκα της ηλικίας μου. Μπορεί να έβγαινα με μια μικρότερη γυναίκα.
1: Τι να την κάνουμε. Πού πας, μπορεί κακομοίρη, έτσι όπως είχε πει ιστορικά μια άλλη γυναίκα σε έναν πρώην της. Πού πας ρε κακομοίρη. Το ξέχασες.
18: Κάτι μου θυμίζει τώρα.
1: Το Μαρινάκι δεν το είχε πει στο Γιώργο.
18: Το Μαρινάκι στο Γιώργο.
1: Ατούλη.
18: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Πού πας ρε κακομοίρη.
18: Λοιπόν.
1: Μπορεί να μην ταιριάζει εκεί, αλλά δεν ταιριάζει.
18: Αυξημένη κυκλοφορία. Τώρα δεν τι εννοεί, κάτσε ρε φίλε, δεν ταιριάζει εκεί. Μεταξύ των δύο δηλαδή, συγγνώμη, ο κύριος Πατούλης, το συμπαθώ. Δεν μου έχει κάνει κάτι, δεν το ξέρω κιόλα. Εγώ φαίνομαι πιο. Δεν φαίνομαι πιο νέο από τον Πατούλη.
1: Με μικρούλα πάντως.
18: Δεν φαίνομαι πιο νέο από τον Πατούλη.
1: Αυτό μιλούσε για τα πολιτικά.
18: Α υποακολουθεί αυτά τα βήματά μου. Έχει νεότερη γυναίκα και κάνει και δεύτερο παιδί τώρα μαζί.
1: Ναι.
18: Έτσι, άμα τη γράφει ο Πατούλης, είναι δεδομένο. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρα Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό. Το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο. Ρεύμα εξόδου Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λεωφόρο Σχιστού είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής σχεδόν μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Πολλά προβλήματα Λεωφόρου Κηφισίας. Από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου, από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο, από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, επιβαρημένη και η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείου προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καρέας από Ηλίουπολη προς Βύρωνα, Βάρης Κοροπίου κατά διαστήματα στην άνοδο προς τη Σχολή Ευελπίδων, Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά προς την Λεωφόρο Αμφιθέας, το άλλο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Καλαμακίου, η Μικρά Ασία επίσης από τον Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, έχει αρκετή κίνηση, δεν ήταν και λίγα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Όπα. Αυτά. Πάμε για. Ό,τι να είναι. Σταμάτησε αυτό που δεν έπρεπε και έβαλα. Ό,τι να είναι γίνεται.
1: Που κοιμήθηκε καλά χθες, να τα λέμε αυτά.
18: Κοιμήθηκα καλά.
1: Που τελικά ο ύπνος δεν σου κάνει καλό.
18: Πήρε το μωρό αντισταμινικό. Έσβησε.
1: Έσβησε. Γεια σας.
18: Και έσβησα κι εγώ.
1: Υπήρχε λόγος που πήρε αντισταμινικό. Μας ακούνε και από καμιά
18: φορά. Όχι, ναι, δεν το έδωσα.
1: Μα τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
18: Γενικά μια εβδομάδα δεν είχα κοιμηθεί και λέω του δίνω ένα άξιο σαν να τελειώνουμε. Άμπα λοιπόν για τη συνέχεια και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Νέλη και Κέλλη Ρόουλαντ, Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης, 13 λεπτά μετά τις 8.
1: Και μπορεί σήμερα ο μήνας να λέει το ημερολόγιο μας 15 Οκτωβρίου, αλλά η 13η Οκτωβρίου είναι μια πολύ σημαντική παγκόσμια ημέρα, διεθνής μέρα, την οποία δεν την είπες βέβαια, γιατί είναι καινούρια και εγώ τώρα τη διάβασα. Δηλαδή καινούργια, από το 10, αλλά πριν από 11 χρόνια νομίζω έγινε το 15, ας πούμε, έγινε
0: επίσημη
1: διεθνής. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αποτυχίας.
0: Ναι.
1: Οι Φιλανδοί λοιπόν το κάνανε το 2010, το ξεκίνησαν 13 Οκτωβρίου από τη Φιλανδία το 2010. Και ο σκοπός λοιπόν του ορισμού, που μετά έγινε και διεθνής, δηλαδή αναγνωρίστηκε πριν από 11 χρόνια, θεσπίστηκε ως διεθνής ημέρα αποτυχίας. Είναι η κινητοποίηση προς την αναγνώριση και την ανέρεση του στίγματος που περιβάλλεται η λέξη για αποτυχία. Δηλαδή, σαν σήμερα το 2010, οι Φιλανδοί συναντήθηκαν όλοι σε καφέ και τέτοια πράγματα και άρχισαν και μιλάγαν για τις αποτυχίες τους. Ρε φίλε, τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Και αυτό μέσα στη ζωή δεν είναι.
1: Όχι μέσα στη ζωή.
0: Δηλαδή...
1: Ναι, εντάξει, μέσα στη ζωή είναι. Αλλά βλέπεις ότι η κοινωνία, η οικογένεια, το σχολείο έχει θέμα με την αποτυχία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θέλω να σου πω ότι πόσο σημαντική μέρα είναι αυτή.
0: Και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι. Έτσι, μη... Δεν παραδεχόμαστε ότι σε κάτι αποτύχαμε. Χωρίς... Δηλαδή λες και είναι κακό να αποτύχει σε κάτι.
1: Μα βρε αγάπη μου, όλα αυτά είναι πεπιθήσεις που σου έχουν έρθει, που σου έχουν φορεθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: οπότε προφανώς θεωρείς ότι είναι κακό να αποτύχεις και δεν το αποδέχεσαι και δεν το αγκαλιάζεις, γιατί σου έχουν πει δεν επιτρέπεται να αποτύχεις, πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Αν δεν αποτύχεις, βέβαια, πώς θα πετύχεις.
0: Πώς θα πετύχεις, φυσικά. Και όλοι οι πετυχημένοι, όπως έχουν πει και οι περισσότεροι, και άνθρωποι οι οποίοι γενικά είναι ψηλά στον τομέα τους, από τις αποτυχίες μάθανε, δεν μάθανε από τις επιτυχίες.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καθόλου. Οπότε...
0: Γι' αυτό και εγώ αποτυχάνω συνέχεια, γιατί κυνηγάω τη συνεχή γνώση. Δηλαδή, δεν θέλω να πετύχω ακόμη. Γι' αυτό και κάνω τη μία αποτυχία μετά την άλλη. Παίρνω. Προσπαθώ να μάθω δηλαδή, και όταν θεωρήσω τον εαυτό μου ότι είμαι σε ένα επίπεδο γνώσης που έχω συγκεντρώσει από τις αποτυχίες μου αρκετό για να μπορέσει να με κάνει να διαχειριστώ την επιτυχία, τότε θα πετύχω.
1: Έχεις επιτυχίες, Στάθη, στο βιογραφικό σου. Καταρχάς, με αυτό το χαρακτήρα, κοίτα πόσα χρόνια δουλεύεις και είσαι και αγαπητός. Αυτό και είναι επιτυχία. Ναι. Επίσης, είχες έναν αποτυχημένο γάμο, έχεις έναν πετυχημένο γάμο.
0: Όταν με γνώρισε η Δέσποινα,
1: ναι,
0: επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο, έτσι, και επειδή έχουμε περισσότερα χρόνια, ρε παιδί μου, και αυτή είναι πιο νέα. Όταν με γνώρισε μετά από λίγο καιρό, μου λέει: να σου ρωτήσω κάτι, μωρέ. Πώς είναι δυνατόν έτσι πως είσαι να λένε όλα τα καλύτερα λόγια για εσένα στον χώρο? Λέω: έλατε. Αυτό είναι μια επιτυχία.
1: Είναι να μην τον πάρει στο πάρτι. Γιατί έχω μάθει και για την πρώτη γνωριμία του Στάθη εκεί πέρα που τον έφερε η Δέσποινα κριτικού σε ένα έτσι σουαρέ.
0: Σε ένα πάρτι του σταθμού, ναι.
1: Σε ένα πάρτι του σταθμού και όλοι λέγανε: δεν μιλάει. Δεν γελάει.
0: Δεν μιλάει, δεν γελάει.
1: Αλλά κάνει άλλες δουλειές. Ναι, έχεις επιτυχίες. Και επίσης και το. Ο ορισμός της αποτυχίας ή επιτυχίας είναι πολύ υποκειμενικός.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι.
1: θεωρεί κάποιος επιτυχία και τι θεωρεί αποτυχία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αποτυχία τι είναι δηλαδή. Και τι είναι επιτυχία. Επιτυχία είναι να βγάζεις πολλά λεφτά. Βλέπεις όλοι αυτοί οι πλούσιοι.
0: Όλα είναι σχετικά.
1: Είναι τι προβλήματα έχουν. Ο Γιάνγκος Δράκος.
0: Καλά, ο Γιάνγκος Δράκος. 32 σεζόν ο Γιάνγκος Δράκος προσπαθούσε να λύσει τα προβλήματά του.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κάτσε.
1: Το μόνο δηλαδή θετικό που είχε, δηλαδή που εγώ αναγνωρίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που, είναι, που έχουν χρήματα, ήταν αυτό που είχε πει η Βίνα Δράκου: είμαι πλούσια, δεν αρρωσταίνω.
0: Πάντως πέραν της πλάκας, έτσι, δεν είναι κακό να παραδέχεσαι. Μάλλον δεν είναι τίποτα ουσιαστικά. Όχι, δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία του κακού ή του καλού να πεις ότι απέτυχα, παιδιά, έκανα αυτό. Δεν πέτυχε, δεν πήγε καλά, δεν ήμουν εγώ καλός. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι ταμπού να πεις ότι απέτυχα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου ταμπού και θα σε πω και σε ένα βήμα παραπάνω, παραπέρα, ότι όχι μόνο να αναγνωρίζουμε τις αποτυχίες μας, αλλά να αναγνωρίζουμε και τις επιτυχίες μας. Και τι εννοώ επιτυχίες? Όχι τα μεγάλα, ενώ να γνωρίζεις τις μικρές νίκες που κάνεις, που πετυχάνεις καθημερινά. Και που δεν τις δίνουμε στον εαυτό μας και είμαστε συνήθως πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Δηλαδή, λίγο περισσότερη ευγνωμοσύνη και λίγο περισσότερη παραδοχή της αποτυχίας. Θεωρώ ότι είναι. Δηλαδή το μυστικό της επιτυχίας και της ηρεμίας. Δεν θα πω ευτυχίας, γιατί και αυτός ο όρος είναι σχετικός. Αλλά αν παραδέχεσαι τα λάθη σου, τα μειονεκτήματά σου, τις αποτυχίες σου και ταυτόχρονα αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη και αναγνωρίζεις τα ωραία που σου συμβαίνουν, αλλάζει τελείως ο τρόπος σκέψης σου.
0: Να στείλουμε μια καλημέρα στις αγαπημένες μας εκδόσεις Διόπτρα. Αν δεν έχετε διακρίνει, έτσι είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε το πρώτο μας συγγραφικό έργο και μετά βεβαίως να αναγνωρίσετε την αποτυχία σας. Αλλά.
1: Αλλά αγκαλιάστε την.
0: Ακριβώς.
1: Αλεξάνδρα,
0: βγαίνει. Τόσα βιβλία βγάζετε, αγκαλιάστε. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Βγάλετε και έναν να πάει κατά διαόλου.
1: Έτσι,
0: έτσι να δείτε λίγο και την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Έρος Ραμαζότη, Τίνα Τέρνερ για τη συνέχεια.

0: Tech Fast, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Πρωινό Πέμπτης, πριν λίγες μέρες, διαβάζω αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησαν δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού για εμπριστική επίθεση. Είχαν σκοπό να επιτεθούν, να καταστρέψουν το αυτοκίνητο ενός οπαδού αντίπαλης ομάδας. Κατέστρεψαν το αυτοκίνητο και συνελήφθησαν λίγο μετά τον βανδαλισμό. Απλώς δεν κατέστρεψαν το αυτοκίνητο του οπαδού που ήθελαν να καταστρέψουν, διότι κάναν λάθος τη διεύθυνση και αντί να χτυπήσουν την πολυκατοικία που έμενε ο οπαδός της αντίπαλης ομάδας που ήθελαν να χτυπήσουν το αυτοκίνητο, χτύπησαν το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου ζωγράφου. Κάναν λάθος και κατέστρεψαν.
1: Καταρχάς, τι εννοείς κάναν λάθος τη διεύθυνση?
0: Ήταν λίγο παραδίπλα η πολυκατοικία.
1: Μα τι σχέση οποία... έχει, γιατί το αυτοκίνητο είναι ακριβώς στην πολυκατοικία που.
0: Στην πιλωτή ήταν.
1: Α, ήταν στην πιλωτή και έκανα.
0: Στην πιλωτή το ένα, πιλωτή το άλλο.
1: Δηλαδή αντί για το 15 πήγαν στο 17.
0: Πήγαν στο 17 και το αυτοκίνητο που χτύπησαν ήταν το αντιδημάρχου ζωγράφου.
1: Ήταν ίδια μάρκα το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου.
0: Τι να σου πω τώρα. Ερασιτέχνε. Ερασιτέχνε, λοιπόν. Κάψαν λάθος αυτοκίνητο για τα παιδιά. Κάνανε ένα λάθος. Τώρα και τα τιμωρούν τώρα τα παιδιά. Έτσι, ενώ κανονικά θα έπρεπε, λόγω ξέρω εγώ, να υπάρχει μια.
1: Ακαταλόγηση του.
0: Ναι, όχι, ένα αστερίσκο, σαν ναι, λόγω super goofy, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, super goofy.
0: Φαντάζομαι θα φέρει κανένα ελεύθερο.
1: Δηλαδή, τώρα, σκέψου τώρα την. Γιατί.
0: Καλά, μην ξεκινήσει τώρα το κίνητρο και γιατί και αυτό και για ποιο λόγο και τι σημασία
1: όχι.
0: έχει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, προφανώς. Εντάξει.
1: Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το μπελτέ μέσα στο κεφάλι τους που δεν κάτσαν καν να το ψάξουν, ρε φίλε. Δηλαδή δεν πήγανε καν. Φαντάζομαι θα τους κελούσε και κρύος υδρότας. Του τύπου έχουμε μας πιάσουν και κάτσε κανένα λάθος. Έσχος. Καλά, δεν συζητώ για το κίνητο. Αυτά τα εντάξει δεν είναι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε το Easy Movie Experience αύριο Παρασκευή 16 του μήνα. Μαζί με τη ΔΕΗ βεβαίως, Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ, Gold Class Villa Cinema στο The Mall Athens, 9 και 4, μια ταινία η οποία είναι ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Την ταινία θα την μάθετε λίγο πριν την προβολή. Εμείς τη μάθαμε χθες γιατί κάναμε το βιντεάκι, το εισαγωγικό που Μάλιστα. παρουσιάζεται πριν την προβολή που προλογίζουμε την ταινία. Μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972, διεκδικήστε διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ, ξαναλέμε αύριο το βράδυ, 9 και 4. Στην Gold Class των Villa Cinemas στο The Mall Athens. Επιστρέφουμε σε λίγο, έχουμε την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουνα Πέμπτη πρωί και την εύκολη ερώτηση Not 9 παρατέταρτο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεσαι εκεί που θέλεις να είσαι με τους ανθρώπους που κάνουν κάθε στιγμή να αξίζει. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία εκεί τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL. βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Μάθε περισσότερα στο ελβιάλ.gr.
13: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές

0: σκέψεις γίνονται πραγματικότητα. Μόμιξ. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Καλώς τη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
7: Με αρκετή κίνηση στην Αθήνα, θα πούμε βεβαίως όπως πάντα τα σημαντικότερα. Μόνο τα πολύ τα σημεία με έντονο βαθύ κόκκινο στο χάρτη. Είναι ο Γυλαφόρος Κηφισού. Κυρίως στην κάθοδο έχει πολλά προβλήματα και μεγάλο μποτιλιάρισμα σε μεγάλο κομμάτι από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Ιερά Οδό. Στην άνοδο, τα προβλήματα ξεκινάνε από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και περίπου το ύψος της Αχαρνών. Πολύ επιβαρημένη Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας σχεδόν. Η Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Αμπελοκήπων και Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο και από την Κατεχάκη προς την Φιδιπίδου, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, η Βασιλής Σοφία στο κέντρο προς την Πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου επίσης προς το ίδιο σημείο, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλίας και ο άξονας ο Ανωδικός Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρος Αθηνών. Κλασικά, μάλλον. Και νωρίτερα από το δάσος Χαϊδαρίου είναι η κίνηση μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς Εγάλεο και Λεωφόρο Κηφισού, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Φιλολάου, η περιφερειακή του Καρέ από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα, η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αφιθέας και η νέα παραλιακή από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Βάρη Σκορπίου επίσης και στα δύο ρεύματα μεταξύ της Σχολής Ευελπίδων και της Τροφής της Βάρης είναι επιβαρημένη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά και έρχεται η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Πέμπτη πρωί.
8: Σήμερα θα μιλήσουμε για το λεμονάκι. Τη λεμονιά που η επιστημονική της ονομασία είναι κυτρέα η λεμονέα. Και η λεμονιά είναι ένα υβριδικό δέντρο. Δηλαδή τα λεμόνια δεν από την δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε λεμονιά.
7: Δημιουργήθηκε δηλαδή.
8: Δημιουργήθηκε.
7: Διασταύρωση κάτι.
8: Διασταύρωση ακριβώς. Αιώνες διασταύρωσης και ανθρώπινης καλλιέργειας. Προέρχεται λοιπόν από το κύτρο και το νεράντζι.
7: Μάλιστα.
8: Το οποίο νεράντζι προέρχεται από το μανταρίνι και τη φράπα. Και τέλος πάντων, γιατί αυτό τώρα γιατί συνέβη. Γιατί οι άνθρωποι, οι πρώτοι καλλιεργητές, νότιο-ανατολική Ασία, εκεί εντοπίζονται οι ρίζες των Εσπεριδοειδών. Επέλεγαν συστηματικά τα δέντρα που παρήγαγαν καρπούς με περισσότερο χυμό, λιγότερα σπόρια, πιο λευτή φλούδα και πιο ελκυστικό λαμπερό κίτρινο χρώμα και άρχισαν και κάνανε διάφορες επιμιξίες και έτσι καταλήξαμε λοιπόν στο 12ο αιώνα να έχουμε το λεμόνι σαν λεμόνι. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον οι πρώτες αναφορές. Υβριδικό λοιπόν, υβρίδιο το λεμονάκι.
7: Έχω μία λεμονιά στον κήπο, δεν το ήξερα ότι είναι υβρίδιο.
8: Ναι, βέβαια. Ναι. Ωραίο,
7: αυτή η λεμονιά εντωμεταξύ, άσχετο τώρα, έτσι, μία λεμονιά στον κήπο τώρα μέσα στον Πειραιά εκεί, η οποία δίνει κάτι λεμονάρες κάθε χρόνο.
8: Τι χρώμα?
7: Μοβ. Κίτρινο, τι χρώμα.
8: Δεν είναι όλα τα λεμόνια κίτρινα, Στάθη.
7: Καλά, συγγνώμη, μέγα επιστήμονα, τα δικά
8: σε τροπικά κλίματα που δεν υπάρχει δεν κρύο, τα όριμα λεμόνια είναι συχνά πράσινα. Για δηλαδή, θέλω να πω και το χρώμα, έχει να κάνει το χρώμα του λεμονιού καθαρά με, την, με το κλίμα και με την γεωγραφική τοποθεσία.
7: Εντάξει, δεν παίζω στον εκατομμυρίουχο. Τα περισσότερα λεμόνια εδώ στην Ελλάδα είναι.
8: Μπορεί και να παίξει όμω.
7: Αν παίξω,

0: Θα το θυμηθώ. Αν δεν το θυμηθώ, έλα να μου την πεις τότε. Μη μου μιλάς τώρα.
1: Χάσαμε τα λεφτά. Δηλαδή κατόπιν ερωτήσεις θα σου πω εγώ δεν τα έλεγα.
0: Θα τα χάσουμε. Εγώ θα πάω να παίξω. Μαζί θα τα χάσουμε.
1: Πώς. Γιατί ω τι θα πας να παίξεις. Ο Στάθης Κρεστοφορίδης του Easy Breakfast. Ποιος σε ανέβασε εκεί πέρα, ποιος έφτιαξε.
0: Ποιος με έφτιαξε. Κάτσε γιατί τώρα θα μου γυρίσουν μετά.
1: Καλέ, του γύρισε το μάτι.
0: Λόλα Γιάνγκ Μέση, Μαντόνα Λάι Λαμπονίτα. Και σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότ με δώρο διπλό εισιτήριο για τα Βίλα Τσίνεμας.

0: Λόλα Young Messi, 9 παρατέταρτο, easy breakfast, έτοιμη για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση Νότ, λοιπόν, η οποία χθες έλεγε ότι στη διάρκεια της ζωής η γυναίκα θα το κάνει 4 φορές πιο συχνά από τον άνδρα. Η σωστή απάντηση θα πάει στο γιατρό που τη βρήκατε βεβαίως.
2: Mm-hmm.
0: Έρχεται η σημερινή. Θυμίζουμε ότι με τα μηνύματά σας στο Viber διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas να απολαύσετε την απόλυτη ψυχαγωγική κινηματογραφική εμπειρία υψηλής ποιότητας βεβαίως. Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas με το Village Pass με πολλά δώρα, προσφορές και εκπτώσεις στην αίθουσα IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Όχι απλά ταινίες εμπειρίες. villacinemas.gr, το site μας. Το Viber 6981972972. Χρειάζεται βεβαίως να απαντήσετε στην ερώτηση, η οποία λέει ότι 2 στους 10, πρόσεξε τώρα να δεις, που μεγαλώσανε, σαν εμάς δηλαδή,
2: ναι,
0: στη δεκαετία των 80s και των 90s, ναι, επιλέγουν αυτή τη στολή για την αποκρία ή το Halloween. 2 στους 10, έτσι. Πρόσεξε τώρα, το έβαλα γιατί δεν είναι δύσκολο, αλλά μου αρέσει γιατί φέρνει αναμνήσεις. Εγώ θα περίμενα να είναι περισσότεροι.
2: Περισσότεροι, ε.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Νοσοκόμα.
0: Από την άλλη, υπάρχουν. Ναι,
2: γιατρός,
0: αυτό πήγα
2: νοσοκόμα
0: να πω. Υπάρχουν δημοφιλέστερες στολές, όπως αυτή που ανέφερες, που εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να αντιθέσει κάτι, κάτι το οποίο κάποιον είναι η δουλειά. Δηλαδή, να αντιθώ γιατρός, ενώ άνθρωπος υπάρχει επαγγελματίας γιατρός. Δηλαδή, να αντιθώ.
2: Στάθη, με δουλεύεις. Στην εποχή που ήμασταν εμείς γεννημένοι, ντυνόμασταν Ινδιάνοι.
0: Ναι, που δεν είναι σωστή απάντηση.
2: Ναι, θέλω να πω ότι κάποιος είναι το έθνος του, η φυλή του. Σπανιόλα. Σπανιόλα, δηλαδή πραγματικά. Από πολύ εξωτικό. Σπανιόλα, βάζαμε και την ελιά εδώ πέρα. Ότι όλες οι Σπανιόλες έχουν και μια ελιά. Τι λέμε τώρα. Πασχαλίτσα. Εντάξει,
0: Πασχαλίτσα. Εντάξει, οκ.
2: Δινόσουνα, μέλισσα.
0: Μια φορά έχω τη θύση στη ζωή μου, μπασκετμπολίστα.
2: Εσύ.
0: Έγχρωμος, μιλάμε για το τελείως λάθος όλο, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή πραγματικά σε πείραξε τώρα ο γιατρός και δεν σε πείραξε ο μπασκετμπολίστας. Γιατί δεν είναι η δουλειά κάποια νόμου μπασκετμπολίστας.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό.
2: Ήσουν γιατί το κούμπο κιόλας.
0: Ήμουν, όχι, το απόλυτο στερεότυπο. Έγχρωμος με άφρο μαλλί.
2: Ναι. Καλά, το μαλλί σου μπορεί να ήταν το δικό σου, αλλά κοντό.
0: Λοιπόν. 2 στα 10 παιδιά λοιπόν που μεγάλωσαν στα 80s και στα 90s επιλέγουν αυτή τη στολή για την αποκρία ή το Halloween. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Τι λέει εδώ? Α, για τα προηγούμενα, για τα λεμόνια στέλνετε. Super Mario, Freddy Krueger, μάγισσα, Χαβανέζος. Άλλο αυτό με το Χαβανέζο.
2: Α, Χαβανέζος, Χαβανέζα, χαμός με το Χαβανέζο. Δηλαδή πραγματικά.
0: Καουμπόι, Ζωρό, χαμός γίνεται εδώ, Αράχνη.
2: Η Χαβανέζα, πιστεύω πάντως, και ο Χαβανέζος πρέπει να ήταν φτηνή στολή. Γι' αυτό ήμασταν ντυμένοι. Γιατί τι φορούσε, ένα κολάν πάνω, ήταν στο χρώμα
0: κορμάκι,
2: του δέρματος.
0: Ναι, ναι. Ή μαύρο. Πολλές φορές και μαύρο.
2: Α, και μαύρο.
0: Σκούπα αυτήν, σαν την σκούπα την παλιά.
2: Που ενδεχομένως να μην είναι έτσι δημένη και η Χαβανέζη, έτσι. Δηλαδή, κανονικά να μην είναι η στολή του αυτή, αλλά εμείς το βάζαμε έτσι.
0: Αστυνομικός, Φραγκενστάιν, φάντασμα, Ινδιάνος που είπες και εσύ, Σούπερμαν, Μπάτμαν κλπ. Καουμπόι, πολλά με γάτα. Χάρος. Καλά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, δεν τα έχω δει όλα. Είναι αδύνατον. Χανούμης και χανούμησα. Δες εδώ. Στον αέρα να προλάβω να διαβάσω όλα.
2: Όχι στον αέρα, όχι αυτό.
0: Ενώ δεν τα έχω δει τώρα, φυσικά.
2: Είναι αδύνατο.
0: Όχι, είναι αδύνατον τώρα. Φυσικά και θα τα δω.
2: Εντάξει, ωραία.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 η απάντηση στο κλείσιμο του Easy Breakfast και φυσικά μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Backstreet Boys για τη συνέχεια. I want it that way.

0: Η Adele και το Rolling in the Deep, 9 παρα 5 στο Easy Breakfast. Διαβάζω τα μηνύματα με τις στολές και μεταξύ άλλων βεβαίως, 60 χρόνια έτσι, δινόμασταν και Άραβες. Γιατί σου Άραβες τώρα,
1: το 2026,
0: ναι, γιατί Σπανιόλα μπορεί και να ξαναντηθείς. Γιατί σου Άραβες τώρα. Α, εδώ.
1: Δεν παιδί μου Σπανιόλα. Δηλαδή θα ζητήσει το παιδί εν έτη 2026. Μαμά, θέλω να ντυθώ Σπανιόλα. Δεν υπάρχουν.
0: Εσύ,
1: αυτά.
0: Εσύ μπορεί να ντυθεί σε κάποιο.
1: Α, εγώ να ντυθώ κιόλα.
0: Με αποκριάτικο πάρτι μεγάλο.
1: Καλά, επίση το κλασικό, όχι 2 στου 10. Οι άντρε, όχι τώρα παιδάκια, πιο μεγάλοι, κλασικά ντύνονται γυναίκε.
0: Καλά, άλλο αυτό.
1: Αυτό. Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλο το
0: άλλο αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να πούμε, θα το πούμε και αργότερα βεβαίω, αλλά για εσά που τώρα μπορεί να πάτε στι δουλειά σα και θέλετε να διεκδικήσετε τη δυνατότητα να δείτε τη Μαρέα Κάρεϊ με τον Easy, το Easy Live Experience στο Λονδίνο, το εορταστικό Λονδίνο, το Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα εμφανιστεί η Μαράια Κάρεϊ στην O2 Arena, που από μόνη της είναι μια εμπειρία, πόσο μάλλον με τη Μαράια Κάρεϊ να τραγουδάει ζωντανά εκεί όλες τις μεγάλες επιτυχίες της και τις χριστουγεννιάτικες. Τρέχει το Easy Live Experience 13 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, είναι η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Στο soundis.gr κάθετος Easy 972 υπάρχει φόρμα συμμετοχής. Χρειάζεστε το Easy Pass που αλλάζει κάθε μέρα. Για σήμερα είναι η λέξη μουσική. Okay. Μπαίνετε, δηλώνετε συμμετοχή, καλή επιτυχία και διεκδικήστε αυτό το μοναδικό ταξίδι.
1: Και πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για την έμεινο ρύση. Για αυτές τις μέρες του μήνα που όλα γίνονται πιο απαιτητικά, που η ευαισθησία αυξάνεται, η ισορροπία διαταράσσεται της ευαίσθητης περιοχής και η σωστή υγιεινή παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν χρειάζεται αυτή η περίοδος να συνοδεύεται από δυσφορία. Με στοχευμένη φροντίδα μπορείς να νιώθεις καταθεραιότητα και άνεση κάθε ώρα της ημέρας, γιατί η φροντίδα δεν σταματάει όταν ξεκινάει ο κύκλος σου. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη. Πανίσχυρη είναι και η αγαπημένη μας σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της, Εύα Ίντιμα, ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Ιντερνετ.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο για τα υπόλοιπα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου.
2: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή
5: που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
15: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπολού, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, συνεχίζονται και σήμερα οι θαλάσσιες συγκοινωνίες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, που σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε λίγη ώρα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Κλειστή από τις 5 τα ξημερώματα είναι η Ρόδου Αττικού λόγω πτώσης μεγάλου δέντρου από τους ισχυρούς ανέμους, πολύ κοντά έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Με ένα νεκρό στη Ρόδου, κατεστραμμένα τμήματα δρόμων στην Εύβοια και πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις στις Ποράδες, οι πληγήσεις περιοχές μετρούν σήμερα τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά στη Ρόδου και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, ενώ οι πρώτες μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν νέα επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Παρασκευής. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο κάνει πρεμιέρα από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που ανακοινώθηκε χθες. Συγκεκριμένα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται κοντά στα 1,95 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των δηληστηρίων, η τελική τιμή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν επίσημα σήμερα τη λειτουργία του σημαντικότερου χερσαίου συνοριακού περάσματός τους μετά από την καθυστέρηση 12 ετών. Με στόχο την αναζωογόνηση του εμπορίου. Ο λόγος για τη νέα γέφυρα του ποταμού Γυαλού μήκους 3 χιλιόμετρων.
18: Easy Sports.
17: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Face του Europa Conference League. Στη Μασσαλία, ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 το βράδυ με τη Μαρσέγ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Η ΆΚΑ έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League.
18: Easy weather.
17: Συννεφιά και βροχές κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια, ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

0: Και βεβαίως ξυπνάει και με έναν κατακόκκινο χάρτη στις κυριότερες οδικές αρτηρίες της πόλης. Ο Κηφισός έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και την Αχαρνών. Στην κάθοδο δυστυχώς από τη Μεταμόρφωση και κάτω μέχρι και την Ιερά Οδό. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρος Χιστού. Στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου και το Εγάλεο κατά διαστήματα. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, μάλλον τη λεωφόρο Φιλής νωρίτερα μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Κίμης. Κηφισία στην άνοδο χαμηλά από τους Αμπελόκηπους μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι έχει έντονο μποτιλιάρισμα. Στην κάθοδο, κυρίως από το νέο ψυχικό προς την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μεσογείων, μεταξύ Κατεχάκη και Αγίες Παρασκευής και στα δύο ρεύματα. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και στο άλλο ρεύμα, εκεί στο ύψος του Παπάγου. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού και Βασιλείου Κωνσταντίνου στην άνοδο, Βασιλής Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Ο Καρέας μεταξύ Ηλιούπολης και Βύρωνα κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο κυρίως προς τη Δάφνη. Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Η κεντρική δρόμη βεβαίως του Πειραιά και η δρόμη γύρω από το λιμάνι. Και η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος, κυρίως το ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Συν τα βόρεια προάστια που είναι πολύ επιβαρημένη Καποδιστρίου για όσους κινούνται από τη ΒΕΙΚΟΥ προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Τώρα την είδα.
1: Θα μπορούσα σε αυτό το σημείο να πω υπέροχα.
0: Να πω ένα μπράβο στην Τζέννη, είναι η μόνη που έχει βρει τη σωστή απάντηση για τη στολή.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Όλη
1: θα μπορούσα να πω λοιπόν ένα υπέροχα.
0: Και αλλά παρακάτω.
1: Έχω θεματάρα. Τι κοινό έχει ο κύριος Γιάννης Χριστοφορίδης.
0: Ο μπαμπάς μου,
1: Ο μπαμπάς του Στάθη Χριστοφορίδη. Ναι. Με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Η απάντηση θα δοθεί σε λίγο.
0: You will never know.
1: Το ξέρεις.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Α.
0: Δεν ξέρω και δεν ξέρω αν θέλω να το μάθω κιόλας. You will never know.
1: Είναι άλλο θέμα.
0: Η Μανή και ο Stevie Wonder just called to say I love you.
1: No, you will know.
0: Σε 6,5 λεπτά θα μάθουμε όλοι. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Έξι λεπτά σκέφτηκα κάτι που μπορεί να έχει κοινό ο μπαμπάς μου με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Ναι, μιλάμε για τον κύριο Γιάννη Χριστοφόρη. Ότι... καλά να είναι εκεί που είναι ο άνθρωπος. Και το Σιλβέστερ Σταλόνε. Καλά είναι εν ζωή.
0: Ναι, αυτό. Σκέφτηκα μήπως είναι ότι και οι δύο στα 80 τους δουλεύουν για να θρέψουν τα παιδιά τους.
1: Κοντά είσαι.
0: Αλήθεια.
1: Σιλβέστερ Σταλόνε, μπράβο σου, μπράβο σου. Τίτλος, όπου διαβάζω μετά και το δημοσίευμα.
0: Είναι και δύο κοτσονάτι, είναι και κοτσονάτι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, εδώ γλύψε και λίγο. Μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο.
0: Όχι,
1: στο επίδομα. Διαβάζω λοιπόν τίτλο και λέω, αμάν, τι μου θυμίζει αυτό. Και μετά διαβάζω και το δημοσίευμα και αυτά λέει μέσα και ο Πάρη. Σιλβέστερ Σταλόνε, δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη, πρέπει να πληρώσω το γάμο της κόρης μου. Έδωσε μια συνέντευξη με σιωπή.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
1: Έδωσε μια συνέντευξη και το ρωτάνε πώς θα πληρώσετε. Γιατί αραβωνιάστηκε η κόρη του. Λέει πώς θα πληρώσετε για το γάμο. Και λέει αυτός, είναι πολύ ντροπιαστικό. Να σας πω απλά ότι δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη.
0: Άσε ρε μεγάλε τώρα. Και λέει υπερβολές τώρα. Δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη γιατί έχει να πληρώσει.
1: Για ρώτα και τον κύριο Γιάννη που χρηματοδότησε.
0: Ο κύριο Γιάννη δεν ρώτησε και ο Ράμπο.
1: Και δύο γάμου κιόλα. Κατάλαβε κάθε φορά μαμά, μπαμπά, μπαμπά, αυτή είναι η μία. Και μετά από 10 χρόνια, μπαμπά, αυτή είναι η μία. Και μετά αρχίζουν τα κουτσούβελα. Πρώτο παιδί, λέει, εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Δεν είπα αυτή είναι η μία, τη δεύτερη φορά, είπα αυτή είναι η δύο.
1: Και αρχίζει λοιπόν, πρώτο παιδί, λέει, εντάξει.
0: Και μου λέει, πόσους αριθμούς πιστεύεις θα φτάσεις, λέω, ελπίζω στο δύο να σταματήσω. Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν. Μπαμπά, μην ξεχνάς ότι που σπούδασα στο εξωτερικό, ξέρω να μετράω μέχρι το 10, 20, 30.
0: Και στα αγγλικά. Και πλέον και σχεδόν στα ισπανικά. Δηλαδή υπάρχει μέλλον ακόμη.
1: Δύο παιδιά. Λοιπόν. Να σου πω κάτι τώρα, ο άνθρωπος. Γιατί ο δικός σου γιατί συνεχίζει να δουλεύει από επαγγελματική διαστροφή. Ναι. Δύο είστε. Με πέντε παιδιά, πέντε γκόνια. Τα παιδιά είναι φτυχέ. Ναι, ρωτήστε και τον κύριο Γιάννη όμως που έλεγε κάποια στιγμή θα πάρω τη συντάξη. Θα πάρω την
0: και θα πάω. Κάποια στιγμή, ναι.
1: Γκόνι. Θα πάω ένα ταξίδι. Θα πάω με ένα ταξιδιωτικό. Θα πάω να δω την Ισλανδία. Πού γίνεται αυτό το πράγμα? Μέχρι την Καλκιδική και αν. Κάνει διακοπές ο άνθρωπος.
0: Πώς δεν κάνει λίγες διακοπές? Τον αφήνουμε πέντε μέρες, του δίνουμε ένα ρεπό, ρε παιδί μου, εκεί μες τον Αύγουστο. Εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο, βέβαια, έτσι. Όχι όποτε θέλει. Εντάξει.
1: Τι πω. Δηλαδή, εσύ άμα τον διάβαζε αυτό τον τίτλο, δεν θα σου θυμίζει κάτι?
0: Εδώ το σκέφτηκα από μόνος μου.
1: Αυτό χωρίς τίτλο.
0: Χρειαζόμουν τον τίτλο. To Face You και Mike Sebello αμέσως μετά με το Maniac.
1: Το που κάμισε το άνοιξε, έβγαλε γυαλιά πρεσβειοποίησης. Αλλά και πάλι δεν ήθελα να...

0: Ο Μάικλ Σεμπέλο και το Μένια, 9:23 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Επειδή κάθε μέρα διαβάζουμε και από μία με δύο περιπτώσεις, τουλάχιστον με απάτες με ΔΕΗ και ΔΔΕ, τώρα έβλεπα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Χθες μου έτυχε, γεια σας, είμαστε από τη ΔΔΕ.
1: Τι εννοείς?
0: Αλλά ήταν από τη ΔΔΕ.
1: Εμένα με τσάκισαν χθες τα μηνύματα η ΔΔΕ. Κάποιος έπαιζε με το κινητό, θα εξηγηθώ μετά, παίζει στο δικό σου.
0: Χτυπάει το κουδούνι με στο σπίτι με το μωρό, μόνοι στο σπίτι, δυο μας δηλαδή. Ανοίγω, βλέπω από την κάμερα, ρε παιδί μου, το κουδούνι το έξω.
1: Ναι.
0: Λέω, παρακαλώ, λέει, γεια σας, είμαστε από τη ΔΔΕ.
1: Φορούσε στολή?
0: Όχι, δεν φορούσαν στολή.
1: Α.
0: Είμαστε από τη ΔΔΕ και έχουμε έρθει να βάλουμε τους καινούριους μετρητές, αυτούς τους ψηφιακούς πλέον, που καταγράφουν ακριβέστερα την κατανάλωσή σου. Λέω, δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Εγώ ακούω ΔΔΕ, καταλαβαίνεις. Λέω, επόμενη ατάκα, ντρόουν εφορίας. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Λέει, περνάμε συνέχεια από τα σπίτια και αλλάζουμε και βάζουμε τους καινούριους μετρητές. Αν θέλετε, λέει, κατεβείτε κάτω. Λέω, δεν μπορώ να κατεβώ κάτω. Λέω, έχω το παιδί μαζί. Μισό λεπτό. Λέω, θα παίρνω λοιπόν τον φίλο μου που μένει από κάτω και του λέω, ρε εσύ, επειδή το παιδί ήταν σχολείο και την ώρα, η δική μου μικρή δεν πήγε. Λέω, ρε εσύ, κατέβαλε, είναι από την ΔΔΕ. Κατεβαίνω, λέει, σε 10 λεπτά. Και τελικά κατέβηκε ο άνθρωπος.
1: Σε 10 λεπτά.
0: Κατέβηκε σε 10 λεπτά.
1: Περίμεναν οι άνθρωποι της ΔΔΕ.
0: Αφού κατέβηκα και εγώ μετά. Λέω, παιδιά, συγγνώμη που δεν σας άνοιξα.
1: Ναι.
0: Αλλά η ατάκα, είμαστε από το ΔΔΕ. Καταλαβαίνετε ότι είναι κόκκινο πανί αυτή την περίοδο. Λέει, ναι, το καταλαβαίνω. Λέω, αλλά είμαστε όντως από τη ΔΔΕ και όντως άλλαξαν οι άνθρωποι τους μετρητές.
1: Ναι, αλλά δεν φορούσαν στολή.
0: Δεν φορούσαν στολή.
1: Άρα πρέπει να πελάτε.
0: Είχαν βανάκι, βέβαια. Είδα από το παράθυρο, είχαν ένα βανάκι. Αλλά λέω, γιατί και το βανάκι δεν μπορεί να είναι παραπλανητικό που έγραφε έργα ΔΔΕ.
1: Είχαν εργαλειοθήκη.
0: Παιδί μου, άλλαξαν τους μετρητές.
1: Είχαν εργαλειοθήκη.
0: Πώς τους άλλαξαν με τα μάτια? Ναι, είχανε.
1: Ζώνη.
0: Όχι, ζώνη.
1: Το λέω αυτό για το ερωτικό παιχνίδι που κάνεις με τη Δέσποινα Κρητικού και που κάνει αυτή την πλούσια.
0: Δεν είχαν αξεσουάρ τέτοια, όχι, δεν ήταν τόσο μεγάλη.
1: Και εσύ τον τεχνικό ΔΔΕ και μας είχες πει ότι φοράς μόνο την εργαλειοθήκη ζώνη. Άρα πρέπει να πάρεις βανάκι.
0: Ναι, ναι, τώρα ανεβαίνει η παραγωγή.
1: Και ένα βαλιτσάκι.
0: Αλλά θέλω να πω, χτυπάνε, κάναν μια δουλειά έτσι. Αλλάσαν τους μετρητές, βάλαν τους καινούριους τους ψηφιακούς. Με το που ακούσω όμως, γεια σας, είμαστε από τη ΔΔΕ, λες, Παναγία μου, να βγάλω το για τα γάνια, ας πούμε, γιατί έρχεται επίθεση.
1: 10 το πρωί και 3 λεπτά. ΔΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι λόγω. Μήνυμα, Viber. Ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο μέσης τάσης υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης του τάδε ακινήτου.
0: Ναι.
1: Αναμένεται σε 2 ώρες η αποκατάσταση. 10 και 3 αυτό. 10 και 23. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του δικτύου μέσης τάσης. 10 και 28. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης του ίδιου ακινήτου.
0: Αυτά πώς ήταν κανονικά.
1: 11 και 3. Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη. 11 και 8. Υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Μάλιστα.
1: 11 και 18. Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
0: Κόλλησε το σύστημα, ρε Μαρία.
1: 11 και 38.
0: Είχε link
1: υπάρχει
0: μέσα.
1: Υπάρχει βλάβη.
0: Είχε...
1: 11 και 43 αποκαταστάθηκε. 8 μηνύματα από τη ΔΔΕ.
0: Μάλλον κόλλησε το σύστημα, γιατί δεν είχε link μέσα.
1: Έπαιζε, όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σου πω τώρα τι έγινε. Προφανώς ο κύριος Κώστας, η κυρία Ελένη είχαν πάρει το μικρό Γιαννάκη στη δουλειά.
0: Μαζί.
1: Διότι χθες κάποια σχολεία ήταν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας.
0: Εντερ.
1: Ο μικρός Γιαννάκης.
0: Δεν ήταν όμως, δεν είχε link μέσα, δεν ήταν απάτη.
1: Δεν είχε link. Έπαιζε ο μικρός Γιαννάκης, σου εξηγώ ότι δεν καταλαβαίνει. Εγώ οδηγούσα εντωμεταξύ. Εγώ οδηγούσα και έλαβα συνέχεια. Τώρα το δω, το άνοιγα στο φανάρι. Άντε αυτό. Μετά αποκαταστάθηκε και κοίταγα κι εγώ μήπως ήτανε.
0: Ναι, μήπως είχε,
1: κάποιο link. Ναι. Ή μήπως κάποιος, ακούγοντας την εκπομπή και ακούγοντας αυτό το ερωτικό παιχνίδι που παίζεις κάθε βράδυ.
0: Παρακα... Ναι, το πήγες πολύ παρακάτω.
1: Μήπως με φλέρταρε κάποιος και τώρα θα ετοιμαζόταν εξής, να μου δηλαδή, στείλει και κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, και ακούει την εκπομπή.
1: Βά, μάλιστα.
0: Και θέλει να σε φλερτάρει.
1: Και θεώρησε ότι.
0: Απάτη. Και το ένα και το άλλο.
1: Και θεώρησε ότι είναι πολύ ερωτικό αυτό το παιχνίδι που κάνετε. Οπότε τρία τα λάθη. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν.
1: Έπρεπε να το είχα σκεφτεί καλύτερα.
0: Οι άνθρωποι δικοί μου πάντως ήταν κανονικοί, αλλά για όλους τους υπόλοιπους, να το you don't fool me. Έτσι, ακούω ΔΔΕ, δεν ανοίγω ούτε στον κανονικό ΔΔΕ. Ναι. Δηλαδή. Διακοπή να έχω να μου πούν ήρθαμε να το συνδέσουμε, να του πω δεν το θέλω.
1: Άμα φορούσαν όμως το λί και πάνω ήταν γραμμένο ρε παιδί μου, ξέρει, κεντητό ΔΔΕ.
0: Κεντητό, άμα ήταν τυπωμένο, όχι. Αλλά με ένα κεντητό είναι επίσημο.
1: Το μελονάκι.
0: Το άλλο το printed t-shirt, όχι.

0: You don't fool me, Queen. Ευχαριστούμε το φίλο που έχει κάνει με τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφίες μας και δική μας τεχνική του ΔΔΕ.
1: Και κουστομαρισμένος εσύ. Το δύο είναι, εγώ είμαι πλούσια και κρατάω κάτι χρυσαφικά με τις πιτζάμες όμως. Είναι καταπληκτικό.
0: Και εγώ πολιτής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά.
1: Και εσύ πάλι είσαι και τεχνικός και έχεις και εργαλειοθήκη. Εντάξει, καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή σε λίγο το καλό νέο της ημέρας και το σημερινό Song Me Up. Να θυμίσουμε για τα Σαββατοκύριακα με την οικογένεια, ένας χώρος όπου παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και συμμετέχουν, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, με οργανωμένες ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, family days και ειδικές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες. Είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αυτή την περίοδο υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Τρία τυγράκια μικρά Σουμάτρας, απειλούμενο είδος, γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Είναι 2 μηνών και είναι ένα είδος απειλούμενο. Περίπου 400 εκτιμάται ότι ζουν σήμερα στη φύση. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Μία αφορμή ωραία για μια οικογενειακή εξόρμηση που συνδυάζει εμπειρία, εξερεύνηση και γνώση. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις ελεύθερος. Easy 97,2. Η μεγαλύτερη

0: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
1: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antel.

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
2: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια.

0: Χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, 37 λεπτά μετά τις 9, Easy Breakfast.
2: Να πούμε καταρχάς για το φίλο μας παππού με το AI που στέλνει τις φωτογραφίες, ότι είχε μονή μαζί, σου έκανε πλανητάρχη.
1: Ναι, με έκανε
2: rockstar.
1: Ταινίστα δίπλα στο Τζόκοβιτς.
2: Το καλύτερο ήταν ότι, όχι, δεν είσαι κανένα απλώς ταινίστα δίπλα στο Τζόκοβιτς, είσαι πάνω στο βάθρο και ο Τζόκοβιτς έχει βγει δεύτερος, δηλαδή τον νίκησες και όλα στο κέρδισες.
1: Ναι, και έστειλε και μια φωτογραφία που κάνουμε ιδιαίτερη εκπομπή και μπήκε και αυτό να κάνει εκπομπή.
2: Α, ωραία, κατοζυγώνει.
1: Λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι το Σουπλίν σας προσκαλεί

0: Αύριο Παρασκευή και Σάββατο σε έναν πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Supreme Parfum de Lange. Αύριο Παρασκευή 12 το μεσημέρι ως 8 το βράδυ, Σάββατο 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα με διαδραστικό τροχό της τύχης, πολλά δώρα πλούσια και βεβαίως ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί.
1: Συγγνώμη που σε διακόψω, τι είπες και άλλη ακροάτρια είχε θέμα με τη ΔΔΕ, πάλι τη στέλνανε μηνύματα και αυτή είναι η σειρά. Ο Γιαννάκης πήγε και αλλού.
0: Σε αυτή κοβότανε το ρεύμα.
1: Α, κοβότανε.
0: Σε αυτή κοβότανε το ρεύμα.
1: Α, εγώ δεν μπορούσα να το τσεκάρω στο ακίνητο αυτό, οπότε δεν ήταν ο Γιαννάκης. Δηλαδή, ο Γιαννάκης μπορεί να πει να του λέγανε στείλε, στείλε, το κόψουμε. Στείλε, στείλε και να είχαν εκεί το
0: γυαλό. Μεταξύ, φοβερό επίσης τις στολές που στείλετε με τις απόκριες των 80s και των 90s. Έχετε γράψει τραυματίας.
1: Μπράβο!
0: Ο άλλος είχε πάθει ατύχημα και εμείς βάζαμε πατερίτσες, βάζαμε μια λευκή μπαντάνα και λίγο κόκκινο μαρκαδόρο για αίμα.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί ήταν και αυτή η φθηνή στολή. Διότι είχε ένα φίλο ο οποίος είχε σπάσει πόδι, είχε σπάσει κάποιο στην οικογένεια και έλεγε: την έχω που την έχω την πατερίτσα να πάει έτσι μόνο για εκείνο και το εξάμηνο. Να τη χρησιμοποιήσω.
0: Πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση δυστυχώς μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Φόρος Αθηνών ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω προς το Χαλάνδρι, στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στη Μεσογείο στην κάθοδο κατά διαστήματα από την Αγία Παρασκευή προς τους Αμπελόκηπους, στα δύο στο κέντρο Πειραιώς προς Ομόνια, Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Συγκρού. Είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα. Σε λίγο έρχεται η καλή είδηση της ημέρας, το καλό νέο της ημέρας. Θα πούμε άλλη μια φορά το Easy Pass για να διεκδικήσετε Easy Live Experience και Mariah Carey στο Λονδίνο. Και φυσικά θα κλείσουμε με μια κομματάρα που έχουμε επιλέξει σήμερα ως Song Me Up, τελευταίο τραγούδι στο Easy Breakfast.

0: The Sign, η Ace of Base, το Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης. Να σας θυμίσουμε πριν πάμε στο καλό νέο της ημέρας, το Easy Live Experience σας στέλνει στο Λονδίνο αυτή τη φορά για να απολαύσετε τη μοναδική Mariah Carey στην O2 Arena και θα την δείτε ημέρα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα βεβαίως. Θα την δείτε εφόσον διεκδικήσετε την δυνατότητα αυτή μέσω του soundist.gr κάθετος Easy972. Εκεί υπάρχει φόρμα συμμετοχής. Χρειάζεστε το Easy Pass για σήμερα 15 του μήνα, είναι η λέξη μουσική. Το συμπληρώνετε μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast η κλήρωση. Και βεβαίως Mariah Carey στην O2 Arena την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με τον Easy 97,2 και το Easy Live Experience. Πάμε και το καλό νέο της ημέρας.
1: Το καλό νέο της ημέρας έρχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο στις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή 3 μέρες πίσω, αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα τον αστροφυσικό Σταμάτη Κρυμιζή και το απονεμήθηκε μετάλλιο. Τώρα, ο Σταμάτης Κρυμιζής είναι μια μοναδική περίπτωση, νομίζω, στα χρονικά αστροφυσικού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στο βραδιντάδο της Χίου και μάλιστα διάβαζε ότι την εποχή που γεννήθηκε κάπου το 38, δεν είχε καν ρεύμα το χωριό. Δεν μπορείς να φανταστείς ο άνθρωπος αυτός τι έχει καταφέρει στον τομέα της αστροφυσικής. Καταρχάς, είναι ο μοναδικός άνθρωπος, ο μοναδικός αστροφυσικός που έχει συμμετάσχει σε πειράματα διαστημικής φυσικής και στους 8 πλανήτες τους γνωστούς και στον ένατο τον Πλούτονα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει υπάρξει μέλος, κύριος ερευνητής σε 5 αποστολές της NASA.
0: Μάλιστα.
1: Voyager 1, Voyager 1, 2. Που εκτοξεύθηκαν το 77. Έχει κάνει, είναι σε τουλάχιστον, έχει αναλύσει δεδομένα από 21 όργανα σε αποστολές της NASA. Έχει δικό του αστερισμό. Εννοείται ότι είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει βραβευτεί με άπειρα βραβεία και στο εξωτερικό για την πορεία του στην αστροφυσική. Μιλάμε για σπουδαίο τώρα, σου λέω, επιστήμονα, ο οποίος σου λέει υπάρχει αστερισμός αυτή τη στιγμή που λέγεται με το όνομά του.
0: Και πέρα του επιστημονικού κόσμου, βεβαίως, οι υπόλοιποι όλοι εμείς δεν γνωρίζαμε σχεδόν την ύπαρξή του.
1: Τον έχουν αναγορεύσει ήδη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του 9 και το Πανεπιστήμιο Αθηνών του 10 και τώρα έγινε και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα σου πω ποια είναι, γιατί τον έχω συναντήσει τον Κρυμιζή. Θα πει τώρα πώς έγινε. Έγινε σε ένα ιατρικό συνέδριο όπου μιλούσε για το διάστημα και το πώς η τεχνολογία μπορεί αργότερα να είναι προς όφελός μας, η AI, σε σχέση με την ιατρική. Το συγκλονιστικό λοιπόν με τον κύριο Κρυμιζή είναι ότι τα λέει τόσο απλά που τα καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό που λέγε ότι ο Αϊνστάιν, αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις με απλά λόγια, δεν. Ο Αϊνστάιν νομίζω το είχε πει. Δεν το έχεις καταλάβει. Ο άνθρωπος μιλάει για το σύμπαν, μιλάει για το διάστημα, μιλάει για τον ηλιακό μας, το δικό μας το ηλιακό σύστημα και μιλάει με τόσο απλό τρόπο που τα καταλαβαίνεις όλα.
0: Σαν να μιλάει στο Στάθη, πες το.
1: Μπράβο. Όχι, σαν να μιλάει η Μαρία, σαν να, δηλαδή, ναι, σαν να μιλάει σε μικρό παιδί. Λες, καταλαβαίνω. Έχει γράψει και βιβλία, σε κάνετε τα κι αυτά, αν θέλετε. Γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος μπορεί να σου μεταδώσει όλη τη γνώση, αλλά με πολύ απλό τρόπο, χωρίς να πεις τώρα τι κάθομαι και μπλέκω με αυτό. Ναι, η γνώση μπορεί να μεταδοθεί. Μπράβο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μπράβο και στον κύριο Κρυμιζή. Πολύ τυχερή που ένας άνθρωπος Έλληνας έχει πάρει τέτοιες τιμές και είναι τόσο λαμπρό μυαλό.
0: Χάρη Στάιλς για τη συνέχεια και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast, να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ και φυσικά να κλείσουμε με το σημερινό song μία από τραγούδι.

0: Harry Styles και As It Was, 10 παρα 10 πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast.
1: Και γιατί δεν είπες τελικά, δεν σε έκοψα εγώ και δεν είπες τη σάχλα σου αυτή, ε?
0: Ρε φίλε, τι είπα εκτός αέρα. Ότι θα έλεγα ως σάχλα, επειδή γεννήθηκε στους βροντάδες του 38 που δεν είχε ρεύμα, είχε τη δυνατότητα και επειδή δεν έχει φωτορύπανση εκεί, να κοιτάει τα άστρα και ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο
1: του.
0: Να πει
1: γιατί
0: θέλει να γίνει μετά, ναι, εντάξει.
1: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
0: Τρεμπόν Χάνεϊ, αν ταλαιπωρείς από ξηρό βήχα ή έχεις ένα γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού, το Τρεμπόν Χάνεϊ έρχεται να σας βοηθήσει. Είναι ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο το Τρεμπόν Χάνεϊ για παιδιά από 2 ετών. Μιλώντας για παιδιά, έλεγε σήμερα η εύκολη ερώτηση Νότ ότι 2 στα 10 παιδιά τα οποία μεγάλωσαν στη δεκαετία των 80s και των 90s επιλέγουν ακόμη και σήμερα, και επέλεγαν και τότε βέβαια, είχαν επιλέξει και τότε την συγκεκριμένη στολή, είτε και το Halloween τώρα, είτε βεβαίως και τις απόκριες από τότε μέχρι σήμερα. Η σωστή απάντηση, η Τζέννη, η μόνη που βρήκε τη σωστή απάντηση, αφού στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Πάντα όταν πατάμε στην ανάμεση πάνω, έτσι σας κινητοποιούμε. Νίντζα!
1: Νίντζα. Όντως. Νίντζα. Και κάναμε και όλα αυτά τα σαχλάτα. Ιάου!
0: Πετάγαμε αστεράκια, παιδί μου. Ο Νίντζα. Άμα δεν ξέρεις τώρα τι ασχολείται. Ο Νίντζα. Τι όπλο έχει ο Νίντζα πέρα από το ότι εξαφανίζεται, εμφανίζεται κτλ. Δεν τον βλέπεις. Πετάει αστεράκια. Τα αστεράκια είναι το όπλο.
1: Δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται. Δεν είναι μαγός. Εννοείς ότι έχει πολύ γρήγορα σχέση.
0: Κινείται τόσο γρήγορα, ναι, που δεν τον
1: βλέπεις. Αυτά τώρα με τον κύριο Γιάννη που πήγε μπομπό, θέλω και αστεράκια. Εμείς που ήμασταν φτωχοί Νίντζα, βάζαμε ένα πουκάμισο λευκό, ένα λευκό παντελόνι.
0: Εσύ λες τώρα το καράτε.
1: Τέλος πάντων. Ένα μαύρο που
0: βάζαμε ένα άσπρο πουκάμισο και πηγαίναμε στη σχολή και μας λέγανε τι ήρθες έτσι, σαν το φάντασμα. Εδώ είναι σχολή νίντζα, φοράμε μαύρα. Μαύρο βάζαμε.
1: Έστω.
0: Ήταν οι πλούσιοι νίντζα οι μαύροι και οι φτωχοί νίντζα για να τους ξεχωρίζουν. Φοράγανε λευκά και λέγανε α, φοράει άσπρα, είναι φτωχός νίντζα.
1: Ποιος ήταν αυτός με τα καράτε, ναι, έχεις δίκιο. Φαντάζομαι, ήταν τόσο φτωχοί που δεν ξεχωρίζαμε τους.
0: Δεν ξέραμε καν τους νίντζα. Δεν ξέραμε ότι υπήρχαν.
1: Κακομύριδες.
0: Ο Chris De Burgh είναι γεννημένος σαν σήμερα, το 1947. Πολύ, πολύ δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Σημερινό λοιπόν Song Me Up και με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο Παρασκευή στις 6.30 το πρωί. Don't pay the ferryman. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, καλημέρα σας.
1: Bye.

0: Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι
14: η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, κλειστή από τις 5 τα ξημερώματα Ηρώδου Αττικού, καθώς περίπου 30 μέτρα πριν από το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαπίου, έπεσε ένα μεγάλο δέντρο. Στο σημείο επιχειρεί δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Η κυκλοφορία στον δρόμο έχει διακοπεί από το ύψος της Μουρούζη. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, υποχωρώντας το Σάββατο μέχρι και 7 βαθμούς, κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ενώ στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν κυρίως η Ανατολική Ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο. Σε κινητοποιήσεις προβαίνουν οι συνταξιούχοι. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 6 το απόγευμα και πορεία προς τη Βουλή. Ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους και επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο κάνει πρεμιέρα από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που ανακοινώθηκε χθες. Συγκεκριμένα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται κοντά στα 1,95 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των δηληστήριων, η τελική τιμή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ.
17: Easy Sports.
16: Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 10 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέιγ με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League.
12: Easy weather.
16: Συννεφιά σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Easy. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Πώς είναι τα κεφάκια σας? Πεμπτιάτικο, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, στη μέση του Οκτώβρη και στα τελειώματα αυτής της εβδομάδας. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου φάνηκε πολύ μεγαλύτερη αυτή η εβδομάδα. Θες ο καιρός, θες η ταλαιπωρία στους δρόμους κάθε μέρα, κάπως υπάρχει μια κούραση, αλλά υπάρχει και ένα ωραίο φως στο τούνελ, καθώς το Σαββατοκυριακάκι κόντο ζυγώνει. Θα είναι κρύο ωστόσο, γι' αυτό δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι. Πέφτει αρκετά η θερμοκρασία από αύριο κιόλας, θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, θα μείνουμε μαζί μέχρι τη μία, παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκίνημα με George Michael.

Άγια Κοντίος, What's a Woman, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου σήμερα, στη μέση του Οκτώβρη, και το σκηνικό είναι ξεκάθαρα φθινοπορεινό, καλοκαιρινό πήγα να πω, αλλά όχι, δεν είναι αυτό το case. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή που έχουν τη γιορτή τους. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο περιμένουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας όσον αφορά κυρίως τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Δηλαδή σήμερα ξεκινούν από 13, αύριο θα ξεκινήσουν από 10. Σάββατο 11 με 18, Κυριακή 9 με 20. Να, αυτά δεν μπορώ. Κάπως λίγο μπήκαμε γρήγορα στα βαθιά φέτος με τα κρυάκια από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε αν όντως έτσι θα είναι τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Τώρα πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Νωρίτερα ήταν πολύ έντονα τα προβλήματα. Θα ήθελα να πω ότι τώρα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ωστόσο, είναι ακόμα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, από ψηλά, από την Κηφισιά σχεδόν, από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά, και πιο κάτω στις Τρεις Γέφυρες υπάρχουν καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με νωρίτερα που ήταν έτσι ένα κόκκινο ποτάμι όλο μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα τα πιο έντονα προβλήματα είναι πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, όπως είπαμε, στο ρεύμα εισόδου. Στη Λεωφόρο Αθηνών τώρα θα συναντήσετε προβλήματα από το Χαϊδάρι, τα οποία φτάνουν μέχρι το Σκαραμαγκά, στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Έχουμε προβλήματα και στο κέντρο της πόλης, στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού είναι πολύ έντονα αυτή τη στιγμή τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς βόρεια, όπως και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί στο ύψος του Χίλτον Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, στη Σταδίου κάποιες καθυστερήσεις. Γενικά έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Νομίζω όμως ότι περνώντας η ώρα θα είναι κάπως καλύτερα σιγά σιγά. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Michael Jackson, αμέσως τώρα Anastasia.

Girls στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, πρωινό 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Τα συζητήσαμε και λίγο νωρίτερα ότι περιμένουμε κάποιο πιο έντονο κρύο τις επόμενες ημέρες. Διαβάζω τώρα λοιπόν ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας, από την Παρασκευή ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα όρια.

Τι δεν έχουν κατέβει τα απαραίτητα. Έφτασε η ώρα λοιπόν να το κάνετε, μην το αμελήσετε άλλο. Αναμένετε η Παρασκευή και το Σάββατο να είναι αρκετά δροσερές, θα πω, ημέρες. Πάμε αμέσως τώρα να απολαύσουμε τον Teddy Swims. Αυτό είναι το The Door, εδώ στον Easy 97,2.

0: Κάρλος Σαντάνα, Μαρία Μαρία στον Easy 97,2. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, πόσο μ' αρέσει. Από τα αγαπημένα μαζί ροζ φυσικά και το απολαμβάνουμε στα 45 λεπτάκια μετά τις 10. Η Κίκο Μιλάνο είναι στην παρέα μας και είναι το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας. Συναντά τη Μαντόνα λοιπόν, το απόλυτο σύμβολο αυτό έκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της Κίκο Μιλάνο. Παιχνιδιάρη και τολμηρή, αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Και εμείς ανακαλύπτουμε τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα.
8: Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και από την ζεστή ατμόσφαιρα της Καλιφόρνια, αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας για τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, πάμε στη γλυκιά μελαγχολία που έχει η Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο. Έχει μία άλλη μαγεία η πόλη αυτή έτσι τους φθινοπορεινούς μήνες. Και σκεφτείτε τώρα, Θεσσαλονίκη, σινεμά, εσείς και το Plus One σας. Η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα συνδέει όλα αυτά για σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. Θα μπείτε στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και θα πάρετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα από τα 2 διήμερα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη για να ζήσετε από κοντά την πιο κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Τέλειο! Τέλειο! Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους 2 τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App. Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
5: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
6: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
13: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
12: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
13: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
12: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
18: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Easy News.
0: Με την Αντζέλα Πασχοπολού, την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ζητάει διευθύνουσα εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας με νέα χθεσινή παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια συνεχίζονται και σήμερα οι θαλάσσιες συγκοινωνίες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας που σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο Παρασκευή με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, υποχωρώντας το Σάββατο μέχρι και 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ενώ στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν κυρίως η Ανατολική Πυρωτική χώρα και το Αιγαίο. Παρατυπίες σε 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, καθώς σε χώρους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αδειοδότηση φέρεται να γίνονταν ιατρικές πράξεις. Παράλληλα, συστάσεις έγιναν σε 5 ιατρία για παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. 4 κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο σοφορονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Σε βάρος των 4 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απορία του για το ποια είναι τα πρόσωπα από την πλευρά του Ιράν με τα οποία διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.
19: Easy Sports.
0: Στη Γαλλία, ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στις 10 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 10 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέιγ με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Η ΑΕΚ έχασε με 3-1 από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
19: Easy weather.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου στα παραθαλάσσια. Η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα και δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου. Θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε εσείς το να βρεθείτε στο Λονδίνο και να απολαύσετε live τη Μαράια Κάρεϊ με το μεγάλο μας διαγωνισμό Easy Live Experience. Σας έχω και διπλές προσκλήσεις για μια πάρα πολύ αξιόλογη θεατρική παράσταση που δεν θέλετε να χάσετε, ενώ θα σας πω πώς μπορείτε και να διεκδικήσετε το δείπνο σας ή το γεύμα σας εδώ από τον Easy και την Pizza Fan. Πάμε τώρα να απολαύσουμε όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες, λίγο Indie Luck και Dernier Dance. Αμέσως τώρα από τον Sting, Englishman in New York.

Είναι το 7 Seconds εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου έρχεται ένα τραγούδι εδώ στον Easy που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Και ξέρετε γιατί θα το κάνετε αυτό? Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη έρχεται αυτό το τραγούδι που θα σας κάνει να ψάχνετε την απάντηση. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Μείνετε εδώ και να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε. Call Me Now, Johnny Logan, για τη συνέχεια.

Lemon Trees τονίζει 97,2 έτσι σε αυτή την σκοτεινή και κάπως μελαγχολική ημέρα. Ένα τραγούδι που σίγουρα μας θυμίζει πιο ηλιόλουστες θα έλεγα ημέρες και μας φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά να σας πω, ας ξεφύγουμε λιγάκι από τον καιρό. Πάμε να μιλήσουμε για άλλα συγκλονιστικά πράγματα που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα, μια συναυλία της Μαράια Κάρι. Είναι το Christmas Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων έρχεται στην Ευρώπη και εμείς σας στέλνουμε στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Για να απολαύσετε ζωντανά τη Μαράια Κάρι, όχι όπου και όπου, στην O2 Arena, σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και φυσικά όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετο season 7-2, για να δηλώσετε συμμετοχή και φυσικά να συμπληρώσετε το Easy Pass της ημέρας όπου σας ζητηθεί. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη μουσική. Είναι το Easy Live Experience, αυτός ο μεγάλος μας διαγωνισμός που σας στέλνει να δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Σειρά λοιπόν μετά τη Celine Dion, έχει Mariah Carey, είμαστε ενθουσιασμένοι για λογαριασμό σας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μείνετε συντονισμένοι, καλή επιτυχία σε όλους. Έρχεται η Shakira, έρχονται οι Eurythmics τώρα. Benson Boone στον Easy.

0: Rain Again εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, εμείς εδώ σας έχουμε τα καλύτερα, σας προσέχουμε, σας φροντίζουμε και θέλουμε να σας κάνουμε τέλεια δώρα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Easy Movie Experience Powered by The E, αφού ο Easy 97,2 και η The E σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό, αλλά και με luxury seats. Αν δεν έχετε βρεθεί στην Gold Class των Village Cinemas, θέλω να μπείτε λιγάκι, να τη δείτε online, να δείτε έτσι φωτογραφίες για να καταλάβετε ακριβώς πόσο ωραία θα είναι αυτή η εμπειρία που θα περάσετε μαζί μας. Η ταινία λοιπόν που σας θέλουμε να δούμε παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζετε εκ των προτέρων είναι το είδος της και έτσι η μαγεία αποκαλύπτεται επί τόπου εκείνη τη στιγμή στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά θα δούμε ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Και εσείς φυσικά δεν θα ψάξετε τώρα την ταινία, θα ζήσετε απλά την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι για αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ και εσείς θα μπείτε τώρα στο soundis.gr κάθετος Easy 972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience powered by The E και δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου Καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως, ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι. Ταραχή. Για εκπάγλου Καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
3: Καλημέρα.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνεις.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Επόμενος.
9: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για 4η χρονιά στο Θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
13: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Daniel Powter και Bad Days στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Η Telecom μας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως, καθώς είναι μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν αυτήν την τόσο μεγάλη γιορτή του σινεμά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App, να δηλώσετε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση. προστρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Easy News.
17: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 18χρονος μαθητής Εσπερινού Λυκείου που μαχαιρώθηκε από μια ομάδα νεαρών το βράδυ της Δευτέρας. Ο μαθητής Αιγυπτιακής καταγωγής που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος βρισκόταν έξω από το σχολείο στο πεζοδρόμιο όταν τον πλησίασαν άγνωστοι εξωσχολικοί, οι οποίοι φέρεται να του επιτέθηκαν με μαχαίρι. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ζητάει διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου με νέα χθεσινή παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο Παρασκευή με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά υποχωρώντας το Σάββατο μέχρι και 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ενώ στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν κυρίως η Ανατολική Πυρωτική χώρα και το Αιγαίο. Με μια διήμερη γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη της αρτοποιίας θα τιμηθεί φέτος στην Αθήνα η Παγκόσμια ημέρα ψωμιού που γιορτάζεται αύριο, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, και μεθαύριο Σάββατο η πλατεία Κλαθμόνος θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο αρτοποιείο, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παρασκευής του ψωμιού και τους ανθρώπους που διατηρούν ζωντανή την παραδοσιακή τέχνη της αρτοποιίας. Σε 24 ώρες λειτουργία θα βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκη το Σάββατο, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή των πολιτών από την νυχτερινή διασκέδαση στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Οι Ευρωπαίοι έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της υποστήριξης προς την Ουκρανία, εκτίμησε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, αφού το Κίεβο κατήγγειλε ότι παρατηρήθηκαν περιορισμοί στην πρόσβασή του σε αμερικανικό δορυφορικό διαδικτυακό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί για τις επικοινωνίες στο μέτωπο.
16: Easy Sports.
17: Στη Μασσαλία, ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 το βράδυ με τη Μαρσέιγ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League. Στη Γαλλία, ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στις 10 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
16: Easy Weather.
17: Συννεφιά με πρόσχερες βροχές στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Καθώς και σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσετε από δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Μείνετε συντονισμένοι και θα σας εξηγήσω σε πολύ πολύ λιγάκι. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Robbie Williams. Είναι το Angels εδώ στον Easy.

Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την αγαπημένη μας πίτσα φαν, γιατί όπου και αν βρισκόμαστε, υπάρχει μία πίτσα φαν δίπλα μας. 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και ξέρει να μας φροντίζει. Και αυτή τη φορά το πάει σε άλλο επίπεδο, αφού γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό. Η πίτσα φαν, σε συνεργασία με την Dacia, κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, τον πρωταθλητή των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραγγείλετε το αγαπημένο σας γεύμα από την Pizza Fan. Έτσι μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Κάντε σήμερα την παραγγελία σας και κερδίστε εσείς το νέο Dacia Sandero Stepway. Αχ, και να είχαμε, θα πω εγώ τώρα, μία ωραία ναπολιτάνικη πίτσα με τη χαρακτηριστική λεπτή ζύμη. Και φυσικά μπορούμε και αυτό να το κάνουμε από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Τώρα, θα σας κάνω μία απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα και περιμένω την απάντησή σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μπαίνετε λοιπόν στην κλήρωση έτσι για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αυθεντικής ναπολιτάνικης πίτσας. Τώρα σας το είπα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ναπολιτάνικης πίτσας? Να πούμε ότι έχει σχέση με τη ζύμη και εσείς πρέπει απλά να μου πείτε αν είναι η λεπτή ζύμη ή αν είναι η χοντρή ζύμη. Περιμένω τις απαντήσεις σας λοιπόν στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία σε όλους. Μπαίνετε στην κλήρωση και δύο από εσάς κερδίζουν και σήμερα από δύο πίτσες high protein. Αμέσως τώρα πάμε να απολαύσουμε την πολύ αγαπημένη μου Dido. Σε λίγο έρχεται και ο Ντάτι με το συγκλονιστικό Take Me There. Thank you. Τώρα στον Easy.

φυσικά και αυτό είναι το The Best εδώ στο Easy 97,2, ένα θέατρο. Σας χρωστάω και εννοείται ότι θα σας πάω. Πάμε λοιπόν στο Θέατρο Αθηνών για να απολαύσουμε το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ «Ο θάνατος και η κόρη». Τρεις άνθρωποι, ένα απομονωμένο σπίτι, ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει για να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αλήθειες και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση και τη συγχώρεση. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός, αυτή την παράσταση που θα είναι γεμάτη ένταση, ανατροπές και αγωνία σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμιλίου Χιλάκη. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής, για αύριο δηλαδή, θα μου στείλετε τη λέξη κόρη στο Viber του Easy, το 6981-972972, εννοείται εντελώς δωρεάν στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας. Όπως είπαμε, περιμένω από εσάς τη λέξη κόρη και αποστολή στο 6981972972, το Viber του Easy. Να σας πω ότι οι νικητές φυσικά θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι όποιος κληρωθεί θα περάσει φανταστικά. Σλιμάν, Mon Amour, για τη συνέχεια στον Easy. Mon amour, dis-moi quoi tu penses.

0: 90s, I do anything for love, εδώ στον Easy 97,2. Είναι το μεσημεράκι της 5ης 15 Οκτωβρίου και αύριο και μεθαύριο δίνουμε ραντεβού μαζί με το Σουπλίν σε ένα πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί θα ανακαλύψουμε τη νέα σειρά Σουπλίν, Parfum de Lance, και την Παρασκευή να σας πω ότι θα τα πούμε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ, το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Εκεί θα παίξουμε στο διαδραστικό τροχό της τύχης, θα διεκδικήσουμε πλούσια δώρα και θα φεθούμε σε ακαταμάχητα τα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις και χαρίζουν στα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Αύριο λοιπόν και μεθαύριο ραντεβού στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψουμε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Στη διάρκεια της ζωής του, στη ζωή.
3: Το λόγιο ενός τρελού του Google, ναι.
2: Ορίστε.
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Κάτι ένα Google άκουσα.
3: Δεν είπα, ναι, ναι.
2: Τι, όχι, πες τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτός.
3: Ναι, ναι.
2: Ποιος είναι αυτός τώρα, είναι σημαντικός. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
3: Ναι, ναι, όχι.
2: Ποιος είναι όμως τώρα. Αφού ξέρεις ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πεις κάτι και δεν.
3: Ο Γκόγκολης.
2: Ποιος είναι αυτός. Του στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις μαζί του.
3: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ το Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολης, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολη.
2: Πού παίζει.
3: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, Νικολέ. Εγώ άκουσα Γκόγκολη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει,
3: ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι, είναι μεσοεπιθετικός που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: When the rain begins to fall, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εντάξει, μπορεί να είναι βροχερός ο καιρός, αλλά τουλάχιστον τα άστρα και τα ζώδια μας τα λένε πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια θετική ημέρα για συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Πρέπει να το κάνετε σήμερα, αν έχετε κάτι τέτοιο στα σχέδιά σας, γιατί μετά οι προδιαγραφές θα είναι καλύτερες μετά τις 14 Νοεμβρίου. Οπότε, αν έχετε κάτι να διαπραγματευτείτε, κάτι να υλοποιήσετε, κάποιο καινούριο σχέδιο, σήμερα είναι η μέρα να το κάνετε. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Στην παρέα μας ήταν και η Telecom, και αυτή τη χρονιά δεν θα δούμε απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα. Θα συνδεθούμε με τη μαγεία του στη μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς, αφού η Telecom ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μας δίνει την ευκαιρία να το απολαύσουμε από κοντά. Μπείτε λοιπόν στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και πάρτε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε το πιο κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη. Η Μαρία έρχεται, μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε. Ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά το Easy Breakfast. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ όμορφα, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
0: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί, με την υποστήριξη του Αντένα.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
14: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στον Πειραιά διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου. Βρέθηκαν τμήματα όλμου κατά τη διάρκεια εργασιών. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνούργοι του στρατού προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο. Νέα εξπρες κακοκαιρία αναμένεται από αύριο Παρασκευή με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, υποχωρώντας το Σάββατο μέχρι και 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ενώ στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν κυρίως η ανατολική ηρωτική χώρα και το Αιγαίο. Σε κινητοποιήσεις προβαίνουν οι συνταξιούχοι. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 6 το απόγευμα και πορεία προς τη Βουλή. Ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους και επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και καταβολή των αναδρομικών. Την προσεχή Κυριακή 18 Οκτωβρίου λήγει προθεσμία και την υποβολή αιτήσεων αμοιβόμενης μαθητείας στις 7 σχολές της ΔΥΠΑ με αντικείμενο σπουδών τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τέργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα σήμερα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ζήτησε ειλικρίνεια από τους συμμάχους της Ουκρανίας στον πόλεμο της κατά της Ρωσίας και εκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου, καθώς οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο βρίσκονται πάλι σε ένταση.
17: Easy Sports.
16: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην ομάδα των Miami Heat. Επικράτησε με 144-128 τον Brooklyn Nets. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 10 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Marseille με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Borats Banja Luka στο ΟΑΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League.
17: Easy Weather.
16: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια, ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Πότε πήγε Πέμπτη, Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 15 Οκτωβρίου. Καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2. Ήρθα κι εγώ και θα μείνω για τις τρεις επόμενες ώρες. Θα κάνουμε παρέα λοιπόν και θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών όπως κάνουμε καθημερινά. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας λοιπόν, από τώρα μέχρι και τις 4. Να μου στείλετε τα μηνύματά σας, θα ήθελα παρακαλώ πολύ. Να μου πείτε σε τι φάση είστε σήμερα, πώς είναι τα κέφια, πώς εξελίσσεται η σημερινή ημέρα και γενικά οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, εδώ είμαι. 6989-972-972, ρυθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως επίσης και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία. Με Queen ξεκινάμε, καλά να περάσουμε.

Maggie Riley μόλις ακούσαμε. Every time we touch. Σήμερα είναι μια μέρα που λογικά δεν χρειαζόμαστε ομπρέλα για την ώρα τουλάχιστον, και από ό,τι φαίνεται δεν προβλέπεται βροχή τουλάχιστον για εδώ, για την Αττική, για σήμερα. Χορτάσαμε νομίζω από πολύ βροχή και πολύ νερό. Κάπου φτάνει, αλλά μάλλον δεν φτάνει, γιατί μπορεί τώρα ο καιρός να είναι σχετικά βελτιωμένος. Νεφώσεις έχουμε εδώ στην Αθήνα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Όμως λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται νέα κακοκαιρία. Οπότε μιλάμε για μια προσωρινή βελτίωση αυτή που βλέπουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βέβαια υπάρχουν οι βοριάδες από την προηγούμενη κακοκαιρία, ενισχυμένοι βοριάδες μέχρι και το απόγευμα σήμερα, όπου μετά το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Σήμερα λοιπόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχουμε ήπιες καιρικές συνθήκες και έχουμε και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας, εκτός από το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί έχουμε και βροχές, αλλά και στην Κρήτη στα ορεινά. Τώρα θέλω να σας πω ότι έρχεται νέα επιδείνωση, λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο, από Παρασκευή. Μην πάρουμε ανάσα, μην χαλαρώσουμε λίγο. Η νέα κακοκαιρία αυτή λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο από τα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα. Η επιδείνωση θα ξεκινήσει περίπου αύριο το μεσημέρι, μεσημέρο απόγευμα, και θα κινηθεί και προς τα νότια φυσικά, με βροχές, με καταιγίδες, με διάφορα έτσι τέτοια φαινόμενα. Είναι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο όπως φαίνεται θα ολοκληρώσει τη δράση του μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Οπότε αύριο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου λογικά θα έχουμε αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας. Την Κυριακή θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση ο καιρός, άντε να δούμε. Με ηλιοφάνεια λένε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως η θερμοκρασία δεν θα ανέβει. Θα το έχουμε το κρύο και θα είναι αισθητό κυρίως τη νύχτα αλλά και νωρίς το πρωί. Σιγκακούμε εδώ στο Νίζι 97,2.

Tomorrow I'll be gone, δεν ξέρω. Μάλλον όχι αύριο. Στις 30 Νοεμβρίου όμως σίγουρα θα φύγει κάποιος ή κάποια από εσάς και θα πάει στο Λονδίνο. Γιατί έχουμε αυτό το φανταστικό Easy Life Experience για εσάς. Αυτή τη φορά με τη Mariah Carey Christmas Time Tour. Με τη Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η Mariah Carey έχει γράψει ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Ο Easy λοιπόν σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Και θα απολαύσετε ζωντανά τη Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακότατη βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και βέβαια όλη αυτή την υπέροχη μαγεία των Χριστουγέννων που θα ζήσετε εκεί στο Λονδίνο. Φανταστικό. Για να πάρετε μέρος θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 καθημερινά, έτσι ώστε καθημερινά να ακούτε το διαφορετικό Easy Pass της ημέρας και να δηλώσετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη μουσική. Για το Easy Live Experience, μουσική το σημερινό Easy Pass, γιατί ήδη μου στέλνετε τα μηνύματά σας και με ρωτάτε ποιο είναι. Μουσική λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθώ για το Easy Live Experience με Mariah Carey Christmas Time Tour, φανταστικό. Έτσι, θα ζήσετε υπέροχα όλη αυτή την εμπειρία και θα είναι και pre-Christmas η εποχή τότε.

0: Είσαι στον Easy 97,2, You're the Voice. Είναι μεσημέρι 5η, 15 Οκτωβρίου σήμερα. Τώρα αυτή η φωνή που ακούτε είναι η Μαρία Φραγκάκη και αυτή η φωνή θέλει να σας πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουμε Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που έχει και φαγητό, έχει και ποτό, έχει και luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Αυτό που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Γιατί θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν θα αποκαλυφθούν εκείνη τη στιγμή. Να ξέρετε ότι αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο, γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, να ζήσετε την εμπειρία θέλουμε. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Οπότε, τι μπορείτε να κάνετε? Να μπείτε τώρα κιόλας στο soundis.gr / easy972. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής, θα τη συμπληρώσετε. Και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για αυτό το Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ, που είναι αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break, επιστρέφω με Irene Cara και Kwan και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι?
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή σε νοιάζομαι. Εντάξει, νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιον θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να είσαι πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο Θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
13: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
12: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
13: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.

0: Juan και Shine. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο Easy 97,2. Λίγο πριν από τις 2 είμαστε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στην Κατερίνα και στο Δημήτρη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Λοιπόν, πάμε όπως είμαστε τώρα σε ένα πολύ σύντομο break. Πάμε και στα νέα των 2 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ. Επιστρέφω και έχω και Duran Duran και Ed Sheeran και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπόλου, κυβερνητική πρωτοβουλία προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε περισσότερους από 20 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί, προανήγγειλε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κανονικά διεξαγόνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, ενώ πλήρως εξυπηρετούνται και οι γραμμές του Εργοσαρονικού. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, η επανέναρξη των δρομολογίων αναμένεται από το απόγευμα. Στην ενημέρωση προς τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογίας των εγωπροβάτων μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου, προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης. Την προσεχή Κυριακή 18 Οκτωβρίου λήγει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβόμενης μαθητείας στις 7 σχολές της ΔΥΠΑ με αντικείμενο σπουδών, τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Την ευκαιρία να απολαύσουν αγοράσουν την αγαπημένη τους ταινία, μόλις με 3 ευρώ θα έχουν την 5η 29 Οκτωβρίου η Cinefil, καθώς όλη η χώρα υποδέχεται την γιορτή του σινεμά. Για ακόμη μία χρονιά, όλες οι ταινίες σε όλες τις αίθουσες σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ενιαίο εισιτήριο 3 ευρώ. Ο Ισραηλινός πολιτικός της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποσχέθηκε ότι θα νικήσει την Παλαιστινιακή Χαμάς μέσα σε 18 μήνες, εάν γίνει πρωθυπουργός στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
1: Easy Sports.
0: Μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο της Εθνικής Ελλάδας για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του UEFA Nations League. Τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για τους Έλληνες φιλάθλους εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 10 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέιγ με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference.
1: Easy weather.
0: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα. Ωραία μέρα η σημερινή. Όχι καιρικά απαραίτητα, ενώ ωραία μέρα η σημερινή. Και θα δούμε και αστρολογικά τι συμβαίνει σήμερα, να ξέρουμε ποια είναι η τάση της ημέρας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι μέχρι και τις 4. Ναι, είναι και προ-Παρασκευή σήμερα, το σκεφτόμαστε και έτσι. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στην Έφη και στο Γιώργο, αλλά και στην Έλσα που επικοινώνησαν μαζί μου, 6989-972-972. Ο αριθμός του Viber, του Easy, γνωστός πλέον σε όλους. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Duran Duran, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Love comes first, λέει η Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Όμως, λέω να αφήσουμε τις αγάπες για λίγο στην άκρη για σήμερα. Γιατί από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι διαβάζω, η ημέρα αστρολογικά έχει μπει με το δεξί σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει, αν το έχετε ζήσει. Όμως έτσι λένε οι αστρολόγοι, ότι η ημέρα είναι καλή, έχει μπει με το δεξί. Έχουμε κάποιες όψεις που μας φέρνουν ευκαιρίες. Η σημερινή ημέρα, λοιπόν, η Πέμπτη, είναι μια θετική ημέρα για να κάνουμε συζητήσεις, για να κάνουμε διαπραγματεύσεις, για να κάνουμε τις συμφωνίες μας και γενικότερα να κάνουμε τα πλάνα μας, να χαράξουμε τα νέα μας σχέδια, χωρίς να βιαζόμαστε, να τα βάλουμε μπροστά σιγά σιγά. Είναι η ιδανική ημέρα. Οπότε, αν είστε σε αυτή τη φάση, μην διστάσετε σήμερα, βάλτε τα μπροστά πλάνα σας και τους στόχους σας. Και αν νιώθετε ότι χρειάζεστε και άλλο χρόνο για να υλοποιήσετε κάτι ή για να συζητήσετε κάτι, εντάξει. Πάρτε το χρόνο σας, σκεφτείτε ότι οι προδιαγραφές είναι καλύτερες τώρα, αλλά και μετά τις 14 Νοεμβρίου, που πλέον δεν θα έχουμε ούτε ανάδρομο Ερμή, ούτε ανάδρομη Αφροδίτη, έτσι. Οι πλανήτες δηλαδή θα είναι σε ευνοϊκή θέση.

Βρε τη Σαμάνθα Φόξ μεσημεριάτικα. Touch me λοιπόν εδώ στο Νίζι 97,2. Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Είστε στο αυτοκίνητο, το έχετε πολύ δυνατά, μ' αρέσετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Και ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα σας πω, γιατί έχουμε ένα ακόμα Let's Meet του Easy 97,2. Αυτή τη φορά λίγο διαφορετικό. Λίγο με περισσότερο τρέξιμο, να το πω. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο τέταρτο Let's Meet την 5η 22 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρμάντο Πιτσερία στον Κεραμικό για το Run for Your Life με τον Βασίλη Κουμεντάκο στα DEX και Halloween Vibes. Φορέστε τα αθλητικά σας και ετοιμαστείτε να τρέξετε 2 χιλιόμετρα για να ξεφύγετε από τους trainers του Offline Athens. Θα σας κυνηγήσουν, θα σας καταδιώξουν και δεν θα σας αφήσουν να πάρετε ανάσα εν ολίγης. Δεν θέλω να μου τρομάξετε. Θα τα καταφέρετε. Και αν καταφέρετε να σωθείτε, σας περιμένει και πίτσα και μπύρα και μουσική. Dress code Halloween Vibes μόνο, εννοείται. Είναι το Let's Meet του Easy 97,2. Εντάξει, σας είπα, αυτή τη φορά είναι διαφορετικό. Αυτή τη φορά έχει λίγο περισσότερο τρέξιμο, λίγο περισσότερο τρόμο, αλλά έχει και πίτσα. Οπότε μπείτε στο Instagram του Easy 97,2 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και ίσως είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα pizza and beer combo για το Let's Meet λοιπόν του Easy 97,2. Φύγαμε για Miley Cyrus.

0: Ροξέτ, Spending My Time. Τώρα αν εσείς θέλετε να περάσετε ωραία το χρόνο σας, την ημέρα σας αύριο, αλλά και το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Και όταν λέω ωραία, εννοώ και με ωραία αρώματα, πολυτελή και τέτοια. Σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω, και θεωρώ ότι θα σας ενθουσιάσει. Το Σουπλίν σας προσκαλεί αύριο, Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, σε έναν πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lounge. Οπότε σημειώστε το αύριο, Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, να πάτε να παίξετε εκεί στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να αφαιθείτε σε ακαταμάχητα αρώματα, αυτό σας έλεγα πριν, που ταξιδεύουν τις αισθήσεις και χαρίζουν στα ρούχα μας μοναδική απαλότητα, αλλά και αυτό το πολυτελές άρωμα που διαρκεί και μας αρέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό break, πολύ σύντομο θα είναι, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Kylie Minogue και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Στη διάρκεια της ζωής του. Στη ζωή.
3: Το λόγιο ενός αστρολόγου του Google, ναι.
2: Ορίστε.
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Κάτι ένα Google άκουσα.
3: Δεν είπα, ναι, ναι.
2: Τι, όχι, πες τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι αυτό τώρα, είναι σημαντικό. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
3: Ναι, ναι, όχι.
2: Ποιο είναι όμω τώρα. Αφού ξέρεις ότι είμαι, δεν μπορώ, άμα μου πεις κάτι και δεν...
3: Ο Γκόγκολης!
2: Ποιος είναι αυτός? Του στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις μαζί του?
3: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ, το Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολης, δεν μπορεί να βρει το... Δεν έψαξε βέβαια, Γκόγκολη.
2: Πού παίζει?
3: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, εγώ άκουσα Γκόγκολη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πήρε με μεσοεπιθετικός που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lounge. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Matthew Fisher είναι αυτός. Υπέροχο τραγούδι εδώ στον Easy 97,2. Πολύ λίγο πριν από τις 3. Εδώ είμαστε και είναι μεσημέρι Παρασκευής και το περνάμε μαζί. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Τρίπολη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy ανά πάσα στιγμή, όπου και αν είστε, με ένα απλό κλικ. Λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα, πάμε γρήγορα σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω και έχω και No Doubt και Καμίλα Καμπέγιο και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
14: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια επετειοδέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπολού, κανονικά διεξάγονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, ενώ πλήρως εξυπηρετούνται και οι γραμμές του Εργοσαρονικού. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, η επανέναρξη των δρομολογίων αναμένεται το απόγευμα. Νέα εξπρές κακοκαιρία αναμένεται από αύριο Παρασκευή με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, υποχωρώντας το Σάββατο μέχρι και 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ενώ στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν κυρίως η Ανατολική Πειραιά. Χώρα και το Αιγαίο. Την προσεχή Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, λήγει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβόμενης μαθητείας στις 7 σχολές της ΔΥΠΑ με αντικείμενο σπουδών τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Σε κινητοποιήσεις προβαίνουν οι συνταξιούχοι. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 6 το απόγευμα και πορεία προς τη Βουλή. Ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους και επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα της κατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις εξαγωγές δίζελ το προσεχές διάστημα, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάνδερ Νόβακ μετά τη συμφωνία για την προμήθεια καυσίμων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μερική άρση των περιορισμών σε βάρος της. Ο Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων άλμπουμ στη Βρετανία για το 2026 μέχρι στιγμής, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως η Olivia Dean και ο Harry Styles. 17 χρόνια μετά το θάνατό του, η συλλογή The Essential Michael Jackson προηγείται στην κατάταξη με την ολοκλήρωση του τρίτου τριμήνου της χρονιάς.
16: Easy Sports.
17: Στη Γαλλία, όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στις 10 το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 10 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέικ με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League.
16: Easy weather.
17: Τοπικές νεφώσεις στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Πέμπτη, είναι 15 Οκτωβρίου. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Ναι, βιαζόμαστε να έρθει Παρασκευή. Τι να πω, ψέματα να πω. Λοιπόν, θέλω να μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα σας πάω για σούσι. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Μην τους ξεχάσετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου, είναι Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Το ότι έχουμε και Παγκόσμια μέρα για να θυμόμαστε να πλένουμε τα χέρια μας με ξεπερνά. Εντάξει, αστείευομαι, δεν αφορά αυτό η Παγκόσμια μέρα, απλά το αναφέρω. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με No Doubt και Don't Speak. You and

George Harrison, Set on You. Ωραίο τραγούδι. Εδώ στον Easy 97,2 είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Και η Hilary Swank, αγαπημένη ηθοποιός η Hilary Swank, ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί στα 52 της χρόνια. Πριν από 3 χρόνια είχε φέρει στον κόσμο τα δίδυμά της. Ανακοίνωσε λοιπόν χθες την εγκυμοσύνη της με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό το βίντεο η οικογένεια χορεύει στο σκοτάδι έχοντας κάποια φωσφορίζοντα στίξ στα σώματά τους πάνω. Ο σύζυγός της και τα δίδυμα συμμετέχουν στο χορό και μετά εμφανίζεται η Hilary Swank με τη φουσκωμένη κυλίτσα της, η οποία φωτίζεται και φαίνεται ότι είναι έγκυος, ότι κυοφορεί ένα μωράκι τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον όμως η λεζάντα με την οποία συνόδευσε το βίντεο που ανέβασε. Γράφει συγκεκριμένα: πολλοί με ρωτάνε ποιο είναι το επόμενο project μου. Αυτό είναι και κυκλοφορεί το Δεκέμβριο. Αυτό έγραψε στη λεζάντα. Οπότε ξεκάθαρα είπε ότι είναι έγκυος και ότι αναμένεται να γεννήσει το χειμώνα κιόλας, με το καλό. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί να ξέρετε ότι σε λίγες ημέρες όλοι, μα όλοι, θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Τη Δευτέρα λοιπόν, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, έρχεται με τη Μαρία και το Στάθη. Και να ξέρεις, ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Δεν θα πω άλλα, θέλω να είστε εδώ συντονισμένοι στο Easy 97,2.

Take me to church και Hauser. Εγώ δεν θα σας πάω στην εκκλησία τώρα. Θα σας πάω για σούσι όμως. Γιατί αναρωτιέμαι ποιο σούσι ρόλ θα διαλέγατε αν μπορούσατε να δοκιμάσετε περισσότερα από ένα. Στα Wagga Mama δεν χρειάζεται να μείνετε σε μία επιλογή σε καμία περίπτωση. Με το All You Can Eat Sushi απολαμβάνετε νιγκίρι, χωσομάκι, ουραμάκι και signature rolls μαζί με ένα site της επιλογής σας ξανά και ξανά. Θα το βρείτε και στα τρία Wagga Mama της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Βέβαια είναι σε διαφορετικές μέρες και ώρες ανά εστιατόριο, οπότε αν θέλετε μπορείτε να βρείτε πότε ισχύει στο κοντινότερό σας κατάστημα μέσα από τα επίσημα κανάλια των Wagga Mama στα social media. Εγώ όμως τώρα έχω μία δωρεπιταγή για εσάς αξίας 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων. Οπότε στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε Wagga Mama, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 για να απολαύσετε ωραίο σούσι στα Wagga Mama.

0: Διαχρονικό και αγαπημένο από Dire Straits, Sultans of Swing στο Easy 97,2. Είναι Πέμπτη, είναι 15 Οκτωβρίου σήμερα και θέλω να σας πω, να τα ωραία τα ευχάριστα, ότι η ζωή αρχίζει και γίνεται πιο εύκολη από σήμερα για τρία ζώδια τουλάχιστον. Κάτι είναι και αυτό. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Έχει μία ωραία ενέργεια η σημερινή ημέρα και φέρνει και αισιοδοξία και γενικά βοηθά να αφήσουμε πίσω καταστάσεις που μας έχουν κουράσει και μας κάνει να θέλουμε να προχωρήσουμε με ανανεωμένη διάθεση και ενέργεια. Είναι μια ωραία μέρα για να κλείσουμε δύσκολους κύκλους, να αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν και γενικά να δώσουμε προτεραιότητα στην ψυχική μας υγεία και την ψυχική μας ηρεμία. Πολύ πολύ βασικό. Τώρα, τα τρία ζώδια που θα δουν τη ζωή τους έτσι να βελτιώνεται αισθητά από σήμερα και να γίνεται πιο εύκολη βασικά, να έχει καλύτερη ροή, είναι ο Ταύρος. Κάνετε μια συνειδητοποίηση που σας βοηθά να αφήσετε πίσω αρνητικές συνήθειες εσείς οι Ταύροι και να κάνετε την ζωή σας πιο εύκολη. Πολύ σημαντικό, γιατί πλέον έχετε την εμπειρία να αναγνωρίσετε τι σας βλάπτει. Οι Σκορπιοί επίσης αφήνετε πίσω τις αναβολές και τις αμφιβολίες και διεκδικείτε όσα θέλετε και δημιουργείτε και τις προϋποθέσεις για μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη ζωή. Και το τρίτο ζώδιο είναι οι Ιχθύες. Εσείς οι Ιχθύες δεν χρειάζεται να επιμένετε σε καταστάσεις που σας επιβαρύνουν, ούτε να συνεχίσετε να δίνετε περισσότερα από όσα αντέχετε. Κλείνετε έναν δύσκολο κύκλο και αυτή τη φορά μπορείτε να δείτε την αλλαγή ως μια νέα αρχή. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Madonna εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω, δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε, τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια.
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιον θα πας.
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
2: Άρα
1: υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να είσαι πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Καλώστη.
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος.
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ?
13: Στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
13: Ποιο μάτς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
18: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
17: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
18: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
19: Στα Ρεκαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Η Μόμιξ στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Μόμιξ Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Μόμιξ. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Και εγώ. Και εγώ σας αγαπώ. Robbie Williams και Nicole Kidman. Something Stupid. Ωραίο, πολύ, μας αρέσει. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 4. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φεύγω σιγά σιγά και γρήγορα. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας από τη 1 μέχρι και τώρα, εδώ στο Easy 97,2, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Θα τα πούμε πάλι αύριο στη 1, εδώ στο Easy 97,2. Εσείς να μην φύγετε, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8, όπως κάθε μέρα. Ο Νίκος έτσι και σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα Πέμπτης. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Τα λέμε αύριο, φιλιά πολλά. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
1: Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison.

0: που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.

0: γευστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τρεις προτεραιότητες για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος σε σύνοδο στις Βρυξέλλες, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και τέλος στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Για οργανωμένες ομάδες Ρωμά που έχουν στήσει τηλεφωνικά κέντρα μέσα σε σπίτια από τα οποία και πραγματοποιούν κλήσεις με στόχο την εξαπάτηση πολιτών, έκανε λόγο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα αλλεπάλληλα περιστατικά απάτης σε βάρος ηλικιωμένων που έχουν λάβει πλέον μορφή επιδημίας. Μάλιστα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε 8 Ρωμά από την Δυτική Αττική, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά, διαμορφώνεται το επίδομα θέρμανσης για το 2026, με το ανώτατο ποσό στις περιοχές αυξημένων ενεργειακών αναγκών να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και σημαντικά τα εισοδηματικά όρια, γεγονός που διευρύνει με αυτόν τον τρόπο τον κύκλο των δικαιούχων. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα Πέμπτη. Οι σταθμοί πιο συγκεκριμένα Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Στη Φλωρεντία, με 94χρονη γυναίκα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της, όπου και διαμένει εκεί 60 χρόνια. Όπως και έγινε γνωστό, είναι χείρα που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης, ενώ την ίδια ώρα ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο από τα 450 σε 1.200 ευρώ, με το συμβόλαιό της να λύγει το Φεβρουάριο.
6: Easy Sports.
7: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή αύριο 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 την Χάπολ Τελαβίβ για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.
6: Easy weather.
7: Με τοπικές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τις 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι Πέμπτης. Πολύ γρήγορα έφτασε η Πέμπτη, όχι ότι μας χαλάει, και βλέπω και έναν ήλιο ο οποίος έχει κάνει την εμφάνισή του. Ας μείνει, δεν θα μας χαλάσει και το Σαββατοκύριακο να έχουμε έναν ωραίο καιρό. Anyway, πάμε στα δικά μας. Σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση που σίγουρα θα θέλετε να παρακολουθήσετε, οπότε μείνετε στην παρέα μου. Έχω πάρα πολλά και σήμερα και το Easy Pass. Έχω και για προσκλήσεις και για κάτι ακόμα. Μείνετε στην παρέα μου γενικά για τις επόμενες 4 ώρες. Θα περάσουμε ακόμα ένα υπέροχο απόγευμα. Πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Πάμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Lady Gaga, Bruno Mars, Modern Talking, η R.E.M. επίσης θα έρθουν στην παρέα μας. Τώρα Bryan Adams και αυτό είναι το Heaven.

Ήταν η R.E.M. και το Losing My Religion. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και μιας και λέγαμε πριν ότι εδώ στο Μαρούσι έβγαλε έναν έτσι υποτυπώδη ήλιο, δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει. Θέλω να πάμε λίγο στα του καιρού, γιατί διαβάζω ότι αλλάζει πάλι το σκηνικό. Όχι και πάρα πολύ δηλαδή, αλλά από την Παρασκευή θα έχουμε καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους. Τη συνέχεια δηλαδή θα κάνουν. Τώρα αυτό είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα. Στην Αττική, όπως διαβάζω, χρειάζεται προσοχή, καθώς αναμένεται να υπάρχει μια νέα μεταβολή του καιρού, με την ψύχρα να γίνεται πιο αισθητή, πόσο πιο αισθητή, κατευθείαν από τα 27 που είχαμε, έχουμε πέσει στους 15 και κυρίως στις πρωινές και βραδινές ώρες, λέει. Αυτή η κακοκαιρία θα διαρκέσει ως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σημαντική βελτίωση. Άντε να δούμε, μήπως από Κυριακή και μετά κάπως ζεσταθούμε λιγάκι, γιατί πολύ απότομο έχει πέσει το κρύο. Πάμε στον Νταβίντ Αμιανό, ο οποίος έρχεται αμέσως τώρα με το Next Summer εδώ στον Easy.

Η Modern Talking στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος μαζί σας μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και έχω διπλές προσκλήσεις για να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ στο θέατρο Αλάμπρα για την νέα κωμωδία των Λάκη Λαζόπουλου και Φάνη Μουρατίδη με τίτλο Breaking God. Τι γίνεται όταν ο Θεός αποφασίζει πως χρειάζεται ένα γενναίο restart. Η δημοτικότητά του έχει πέσει. Το engagement με το κοινό θέλει ενίσχυση και το rebranding είναι μονόδρομος. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια παγκόσμια περιοδία, αλλά αυτή τη φορά αναζητά celebrities αντί για προφήτες. Με πάρα πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό, και αν θέλετε να βρεθείτε στην παράσταση του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, μου στέλνετε θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο, Daniel Merriweather και το Impossible. Τώρα, Lady Gaga και Bruno Mars. Αυτό είναι το Die With A Smile.

0: Kelly Family και Fell in Love with an Alien. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο είναι μεσημέρι Πέμπτης και εγώ σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για αύριο αλλά και για μεθαύριο. Το Σουπλίν σας προσκαλεί Παρασκευή και Σάββατο σε έναν πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lens. Οπότε, την Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα κάνετε τη βόλτα σας στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο και θα πάτε από εκεί για να παίξετε στον διαδραστικό τροχό της τύχης για να διεκδικήσετε και πλούσια δώρα και φυσικά να αφαιθείτε στα καταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν, Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο Irene Cara και No Doubt στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Στη διάρκεια της ζωής του. Στη ζωή.
3: Ολόγιο ένα στρολό του Google, ναι.
2: Ορίστε.
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Κάτι ένα Google άκουσα.
3: Δεν είπα, ναι, ναι.
2: Τι, όχι, πες τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι αυτό, τώρα είναι σημαντικό. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
3: Ναι, ναι, όχι.
2: Ποιο είναι όμω τώρα. Αφού ξέρει ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πει κάτι και δεν.
3: Ο Γκόγκολη.
2: Ποιο είναι αυτό. Του στέλνει μηνύματα, βγαίνει μαζί του.
3: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ, το Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολη, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολη.
2: Πού παίζει.
3: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, εγώ άκουσα Γκόγκολη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πήρε με μεσοεπιθετικός που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33 σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο Θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.

0: No Doubt και το It's My Life στον Easy 97,2. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα που έχει βγάλει αυτόν τον ήλιο, εγώ δεν περίμενα να δω και τόσο μεγάλη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Και χθες που είχαμε τις βροχές, για κάποιο λόγο το απόγευμα που έφυγα εγώ από το στούντιο, δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση. Κάπως λειτουργούμε ανάποδα λίγο τις τελευταίες μέρες. Βλέπω ότι ο Κηφισός ταλαιπωρείται αρκετά αυτήν την ώρα στην κάθοδο, στον κόβο της μεταμόρφωσης. Θα δυσκολευτείτε αρκετά. Επίσης, μετά συνεχίζεται από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και το Περιστέρι και η άνοδος από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει κάποια σημεία τα οποία θα σας κουράσουν λιγάκι. Η Κηφισίας από την άλλη είναι σε καλύτερη μοίρα. Από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό βλέπω μερικές δυσκολίες, κυρίως το ρεύμα που κατευθύνεται προς την Κηφισιά, και το κέντρο της Αθήνας έχει λίγο την κίνησή του. Παναγή Τσαλδάρη, Σταδίου, Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού και Βασιλής Σοφίας θα χρειαστούν και αυτές την υπομονή τους. Όμως, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όλα είναι καλύτερα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι για να τις απολαύσουμε μαζί.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
1: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
13: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
12: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τιλή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
15: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η ενεργειακή κρίση, οι αυξημένες τιμές της ενέργειας και οι αναγκυλήψεις πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ζήτησε πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται οι πολίτες, ενώ ταχθήκε υπέρ της επανεξέτασης βασικών παραμέτρων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Το πετρέλαιο θέρμανσης βγήκε στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα δηληστήρια, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Με τα έξοδα τώρα μεταφοράς και καυσίμων, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά από το 1,58 ευρώ το λίτρο στις ορεινές περιοχές και ίσως να φτάσει και το 1,62 ευρώ στα νησιά, όπως και πρόσθεσε. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την χώρα από το απόγευμα της Παρασκευής σε αύριο, με βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Ανατολικής Περιοτικής Ελλάδας και του Αιγαίου. Το νέο κύμα, μάλιστα, κακοκαιρίας επηρεάσει κυρίως τη Μαγνησία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, με τα φαινόμενα να είναι σύντομης διάρκειας και μικρότερης έντασης σε σχέση με την πρόσφατη κακοκαιρία. Σε κινητοποιήσεις προβαίνουν οι συνταξιούχοι, με την συγκέντρωση να έχει δρομολογηθεί στην πλατεία Κλαφμόνο στις 6 το απόγευμα και ταυτόχρονα πορεία προς την Βουλή. Ζητούν συγκεκριμένα αυξήσεις στις συντάξεις, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους και επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.
16: Easy Sports.
15: Μεταγραφή Κομπάν επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρισα από την FIBA με αφορμή μια τελευταία οικονομική εκκρεμότητα προς τον Αργεντινό προπονητή Χερμάν Μπούργος.
16: Easy weather.
15: Ο καιρός για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική χαρακτηρίζεται από τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Πέμπτης και μαζί θα το περάσουμε και το σημερινό απόγευμα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά. Τώρα είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Θέλω και άλλα μηνύματα όμως στο 6981-972-972. Μας βρίσκεται και στα social media Easy 97,2 FM αλλά και Νίκος.Μάτζος. Πάμε να συνεχίσουμε πάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε βασικά την δεύτερη μας ώρα. Και σε λίγο έχω και το Easy Pass της ημέρας για να διεκδικήσετε το ταξίδι στο Λονδίνο και να απολαύσετε τη Mariah Carey. Μέχρι τότε, ο Phil Collins και το In the Air Tonight στον Easy 97,2.

Ήταν η Queen, The Show Must Go On, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, και μιας και είναι Πέμπτη και οι Πέμπτες ανήκουν στο σινεμά, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να ψάξετε να βρείτε την θρυλική συναυλία των Queen και του Freddie Mercury, η οποία έχει επιστρέψει στο προσκήνιο μέσα από την ταινία Budapest Queen, μάλλον Budapest, η οποία μας επιστρέφει εκεί πίσω στο 1986, όπου είχαν δώσει μια μοναδική συναυλία σε περίπου 80.000 θεατές και έχει έρθει σε μια νέα μορφή, δηλαδή είναι 4K με πολύ ανανεωμένο ήχο και ζούμε ξανά έτσι τις επιτυχίες των Queen, όπως το Bohemian Rhapsody, το οποίο εντάξει έχει αφήσει εποχή, αλλά και το We Are The Champions. Και θέλω να σας πω επίσης ότι για όσους θέλουν να την απολαύσουν και στο σπίτι, η κυκλοφορία σε Blu-ray και CD αλλά και σε άλλα ψηφιακά μέσα έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου και νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να έχουμε αυτό το CD, DVD, Blu-ray τέλος πάντων στο σπίτι. Είναι ένα masterpiece κυριολεκτικά. Πάμε στην Belinda Carlisle, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με το La Luna, σε λίγο και ο Rag & Bone Man εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν η Delirium και η Sarah McLachlan, Silence, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και έχει έρθει η στιγμή για το Easy Pass της ημέρας. Easy Live Experience Mariah Carey Christmas Time Tour. Θα απολαύσετε ζωντανά την Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Ο Easy 97,2 θα σας ταξιδέψει στο Λονδίνο και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα απολαύσετε ζωντανά την Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες της επιτυχίες και όλη την μαγεία των Χριστουγέννων. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και ακούτε το Easy Pass. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / easy 972 και το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η μουσική Easy Live Experience Mariah Carey Christmas Time Tour. Μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ πάω στον Teddy Swims και αυτό είναι το Lose Control.

0: Boat on the River, Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τώρα έχω έρθει με ερώτηση και είναι η εξής: πόσο χρόνο αφιερώνετε στον εαυτό σας? Γιατί με την καθημερινότητα που ζούμε όλοι μας, αφήνουμε πίσω το πιο σημαντικό πράγμα, τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για μία μέρα, το Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park, η οποία είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τον εαυτό μας ή και με την παρέα μας. Θα γίνει αυτό το Σάββατο και θα είναι ένα απόγευμα γεμάτο ευεξία, κίνηση και χαλάρωση με yoga, breathwork, sound healing, fitness challenges και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες αποκατάστασης. Και επειδή η ευεξία δεν σημαίνει μόνο γυμναστική, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για τη διατροφή, DJ sets, live μουσική και πολλές ευκαιρίες για να περάσεις όμορφα ή με τον εαυτό σου ή και με την παρέα σου, και δεν χρειάζεται να έχεις καθόλου προηγούμενη εμπειρία ή να είσαι λάτρης της γυμναστικής. Αρκεί μόνο να έχεις διάθεση να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Το Wellness Day με την υποστήριξη των Holmes Place ξεκινά στις 4 και καλό είναι να είσαι εκεί μισή ώρα πριν. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ στα αθλητικά προγράμματα η συμμετοχή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park. Πάω για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αφού μας έβγαλε και αυτόν τον ήλιο σήμερα έτσι από το πουθενά, έρχομαι με το Summer Wine.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως, ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος, αυτός παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι. Ταραχή. Για εκπάγλου καλούμε.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
3: Καλημέρα.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Ίζη.
3: Αλήθεια?
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
1: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με

0: του γιατρού σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.

0: Η Σέρ και το The Soup Soup Song στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά πριν από τις 6, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Τα φιλιά μου να στείλω στην Ξένια, τον Αποστόλη, τον Γιώργο και την Μιχαέλα που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber αριθμό μας. Και θέλω να θυμάστε ότι σε λίγες ημέρες όλοι θα ψάχνουμε την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Τη Δευτέρα, συγκεκριμένα στις 19 Οκτωβρίου, στις 8 η ώρα το πρωί, στο Easy Breakfast με την Μαρία και το Στάθη. Θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί θα κάνουν την ανακοίνωση για κάτι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Και να ξέρετε, ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα κάνω τώρα εγώ ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972.
2: Easy Live Experience.
1: Mariah Carey. Christmas Time Tour.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Easy News.
18: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Κέρδηκε επιβαρύνσεις με διαφορετικούς αποδέκτες, κρύβει τελικώς ο προϋπολογισμός του 2027. Πιο συγκεκριμένα, αυξήσεις στις συντάξεις, υψηλότερη μισθή, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και ανάσα για οφειλέτες συνθέτουν τη μία πλευρά της εικόνας που αφορά εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι και θα δουν, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφορετικές αλλαγές στην τσέπη τους από τη νέα χρονιά. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μια μερίδα ασφαλισμένων, εν προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού. Την αναβολή της εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον έως και το 2030, σχεδιάζουν να συζητήσουν και να ζητήσουν οι 6 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ασκεί πιέσεις στην Σύνοδο Κορυφής για αλλαγές στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, αλλά και την λήψη μέτρων αντιμετώπισης των υψηλών τιμών της ενέργειας. Να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους από την κακοκαιρία της 4ης 14 Οκτωβρίου, καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Υφυπουργό Νικόλαο Ταχιάο έστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος και ζητά συνάντηση το ταχύτερο δυνατόν με την παρουσία εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κατοίκων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας για τις εξελίξεις γύρω από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.
17: Easy Sports.
18: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 την Χάπελ Τελαβίβ για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.
17: Easy weather.
18: Με τοπικές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζωζή 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 6 και έχουμε μια γεμάτη ώρα. Δύο βασικά γεμάτες ώρες με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έχω και διπλές προσκλήσεις σε λίγο για μια εμπειρία που δεν θέλω να χάσετε. Οπότε μείνετε στην παρέα μου και πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Έρος Ραματζώτη, έρχεται και η Taylor Swift. Έρχεται και ο βασιλιάς της pop Michael Jackson και τώρα ένα αγαπημένο τραγούδι των 90s, Depends Mode, και αυτό είναι το Enjoying the Silence.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Shine bright like a diamond. Shine

Πόσο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, ακριβώς έπεσε το ήχι. Είστε στον Easy 97,2, μαζί περνάμε και το σημερινό απόγευμα. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Θα χρειαστεί λίγο παραπάνω υπομονή σήμερα. Βλέπω ότι οι δρόμοι είναι κατακόκκινοι. Στον Κηφισό υπάρχει αρκετή καθυστέρηση αυτή την ώρα στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης και λίγο μετά δηλαδή. Η Κηφισίας επίσης ταλαιπωρείται από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Και το ρεύμα που κατευθύνεται προς την Κηφισιά νομίζω ότι περνάει λίγο πιο δύσκολα. Επίσης βλέπω καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, η Αρδιτού, η Σταδίου, η Παναγή Τσαλδάρη και η Βασιλή Σοφίας, αλλά και η Βασιλή Σαμαλίας, όπως βλέπω εδώ πέρα. Λίγο υπομονή, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όλα είναι καλύτερα. Θα σταθώ και λίγο στο χθεσινό αγώνα της ΑΕΚ, η οποία ιτήθηκε με 3-1 από την Σαχτάρ. Παρότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο αγώνας και στο 28 λεπτό κατάφερε να προηγηθεί, η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε με πέναλτι και μετά δεν πήγανε πολύ καλά τα πράγματα. Σήμερα όμως υπάρχει και άλλο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Στις 7.30, στις 7.45 μάλλον, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς για το Conference League και στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μαρσέιχ. Ενώ να πούμε ότι και ο Όφη παίζει στη Γαλλία απέναντι στην Ρεν για το Europa League. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες και πάμε στην Taylor Swift. The Fate of Ophelia στον Easy 97,2.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο με full διάθεση απόγευμα Πέμπτης. Έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς, για ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του ανθρώπου που οραματίστηκε το μέλλον. Λοιπόν, Noisy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στην Διεθνή Διαδραστική Έκθεση Ιούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία. Είναι μια έκθεση που θα σας ταξιδέψει από τα βάθη των ωκεανών μέχρι το κέντρο της γης και από τον ουρανό μέχρι τη σελήνη. Εντυπωσιακές προβολές, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες. Virtual reality, και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, και να μάθετε τα πάντα για τον Ιούλιο Βέρν, μου στέλνετε τη λέξη Ιούλιος στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Μιλάμε για μια πολύ ωραία εμπειρία στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Καλή επιτυχία σε όλους. Lola Young και Messi αμέσως τώρα.

0: Hey Nobody, Easy 98,2. Άλλο ένα τραγούδι που μας φτιάχνει τη διάθεση. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θα πάμε λίγο τώρα στον Μάθιου Μακόναχη, ο οποίος δεν ξέρω τι έπαθε πραγματικά. Πήγε 2 ημέρες, λέει, στην έρημο, τις πέρασε μόνος του, αλλά όχι για διακοπές. Συγκεκριμένα πήρε μαζί του ένα ογκώδες βιβλίο με αρνητικές κριτικές για τον ίδιο και τις ταινίες του που συγκεντρώθηκαν μέσα σε διάστημα 20 ετών και αποφάσισε να τις διαβάσει όλες. Μίλησε λοιπόν σε ένα podcast και αποκάλυψε ότι αυτή η εμπειρία τον βοήθησε να ξεχωρίσει την κακοπροαίρετη κριτική από εκείνη που μπορεί πραγματικά να τον κάνει καλύτερο, και όπως εξήγησε, κάποιες αρνητικές κριτικές έδειχναν ότι ο συντάκτης απλώς δεν τον συμπαθούσε. Άλλες όμως είχαν ουσία, καθώς του έδειχναν που κάτι που δεν μπορούσε να περάσει στο κοινό και αυτό που ήθελε μέσα από την ερμηνεία του. Τελικά αυτό ήταν και το σημαντικότερο μάθημα για τον Μακόναχη, να μην αντιμετωπίζει κάθε αρνητικό σχόλιο ως επίθεση, αλλά να κρατά όσα μπορούν να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε, 2 μέρες και στην έρημο μόνο σου, δεν ξέρω, περίεργα πράγματα για το Μακόναχη. Σκεφτείτε, άμα παίρνει ο Μακόναχη τα σχόλια, τα οποία μπορεί να είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια οριακά, τι συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις με τα social media που όλοι έχουμε μια άποψη. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους ABBA στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Στη διάρκεια της ζωής του. Στη ζωή.
3: Το λόγιο ένα τρελό του Google, ναι.
2: Ορίστε.
3: Τίποτα.
2: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Κάτι ένα Google άκουσα.
3: Δεν είπα, ναι.
2: Τι, όχι, πες τι είπες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτό.
3: Ναι.
2: Ποιο είναι αυτό, τώρα είναι σημαντικό. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
3: Ναι, όχι.
2: Ποιο είναι όμω τώρα. Αφού ξέρει ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πει κάτι και δεν.
3: Ο Γκόγκολη.
2: Ποιο είναι αυτό. Του στέλνει μηνύματα, βγαίνει μαζί του.
3: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ, το Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολη, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολη.
2: Πού παίζει.
3: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, εγώ άκουσα Γκόγκολη.
3: Ναι.
2: Πήρε με μέσο επιθετικός που παίζει. Εντάξει,
1: μπερδεύτηκα. Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση. Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων.

0: Τέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Μόμιξ Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Μόμιξ. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Στρακαστρούχες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούχες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούχες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούχες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
10: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Είναι απόγευμα Πέμπτης, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Απολαύσαμε την Ντάφη και το Μέρση στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να σας κάνω ένα update για την κίνηση αυτή την ώρα. Γιατί όπως βλέπω, συνεχίζεται η κινησούλα. Δεν λέει να κοπάσει. Βλέπω καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό, στην κάθοδο από το ύψος της Λυκόβρησης και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης εννοείται. Επίσης, αρκετή κίνηση βλέπω και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Κυρίως από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι θα συναντήσετε μερικές δυσκολίες. Και τέλος, η Κηφισίας είναι αυτή που ταλαιπωρείται από το Χαλάνδρι μέχρι και το Ψυχικό, κυρίως το ρεύμα που πάει προς την Κηφισιά. Και στο κέντρο της Αθήνας βλέπω καθυστερήσεις, η Αρδιτού, η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας, αλλά και η. Όχι, η Βασιλής Αμαλίας. Αυτό ήταν ένα σύντομο update, γιατί και με τα GPS δεν γίνεται καλά η δουλειά. Όλο σου λέει σε 7 λεπτά φτάνεις, όλο σου λέει σε 10 λεπτά φτάνεις, αλλά το 10 λεπτά δεν πέφτει με τίποτα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι πίσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι
9: η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
13: Τέρτη, σε νέο ραντεβού, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
15: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
16: Εγώ αποφασίζω.
15: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μέση. Όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
16: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
16: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
20: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες για ρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, την Τετάρτη εξεχνιάστηκαν συνολικά 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων. Ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Ναι, έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργάτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη στις εγκαταστάσεις έγινε κατά τη διάρκεια συντήρησης από εργολαβικούς εργάτες. Οι δύο από αυτούς είναι πολυτραυματίες, με τον έναν εξ αυτών να είναι σοβαρά. Ενώ υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώνεται μετά την προηγούμενη έκρηξη που έγινε στα δηληστήρια, με απολογισμό δύο νεκρούς. Απόφαση πηξίδα για τους πληστηριασμούς εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απλώνοντας πέπλο προστασίας στους οφειλέτες που κινδύνευαν να χάσουν την πρώτη κατοικία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πιο συγκεκριμένα με απόφαση του απαγορεύει την κατάσχεση και τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας για χρέη στο δημόσιο, όταν αυτή αποτελεί οικογενειακή στέγη, όταν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν και να συμπληρώνουν το ύψος του χρέους. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα Πέμπτη. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάη και Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις εξαγωγές δίζελ το προσεχές διάστημα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά τη συμφωνία για την προμήθεια καυσίμων με τη ΣΥΠΑ και την μερική άρση των περιορισμών σε βάρος της.
21: Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκας σήμερα 15 Οκτωβρίου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.
22: Easy weather.
21: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τις 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότεροι.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

Easy 97,2, πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Πέμπτης και το περνάμε παρέα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν και σε λίγο έρχομαι και με μια πολύ ωραία ανακοίνωση, γιατί το 4ο Let's Meet με τον Easy 97,2 έρχεται και δεν αργεί και πάρα πολύ. Μείνετε στην παρέα μου για να μάθετε πού θα τα πούμε από κοντά και θα απαρτάρουμε με τον Βασίλη Κουμεντάκο. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα έρθει ο Harry Styles, θα έρθει και η Kylie Minogue και η Fugees. Τώρα Roxette και αυτό είναι το The Look.

Killing Me Softly, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας διαβάζω ότι ο Brendan Fraser και η Rachel Weisz επιστρέφουν στο «Η Μούμια 4». Έχουν περάσει 25 χρόνια από την τελευταία Μούμια που είδαμε και οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν στα γυρίσματα της νέας ταινίας στο Λονδίνο, ξαναζωντανεύοντας το αγαπημένο δίδυμο του Rick και της Evelyn. Η νέα όμως περιπέτεια θα αφήσει εκτός συνέχεια στα γεγονότα της τρίτης ταινίας και θα δώσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στους δύο ήρωες. Στη σκηνοθεσία βρίσκονται οι δημιουργοί των ταινιών Scream και Ready or Not, ενώ να σας πω ότι στο cast επιστρέφουν και γνώριμα πρόσωπα της σειράς. Η πρεμιέρα θα γίνει σε ακριβώς 365 μέρες από σήμερα, στις 15 Οκτωβρίου του 2027, και προφανώς είναι μια επιστροφή στο κινηματογραφικό κόσμο που θα μας απασχολήσει. Θα συνεχίσω τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια, με την Kylie Minogue και το Spinning Around.

Οι Spin Doctors, αυτό ήταν το Two Princes στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μας έλειψε πάρα πολύ, όμως ήρθε η ώρα να τα ξαναπούμε από κοντά με το τέταρτο Let's Meet με τον Easy 97,2 την επόμενη Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Armando Pizzeria στον Κεραμικό για το Run for Your Life με τον Βασίλη Κουμεντά Κωνσταντέξ και Halloween Vibes. Θέλω να φορέσετε τα αθλητικά σας γιατί θα τρέξουμε 2 χιλιόμετρα για να ξεφύγουμε από τους trainers του Offline Athens. Θα μας κυνηγήσουν, θα μας καταδιώξουν και δεν θα μας αφήσουν να πάρουμε ανάσα. Όμως, αν καταφέρουμε να σωθούμε, μας περιμένει πίτσα, μπύρα και μουσική. Τι καλύτερο από αυτό. Θέλω να μου είστε και εντυμένοι Halloween vibes, με γάζες, με τραύματα, με ουλές, με τέτοια πράγματα θέλω να μου έρθετε. Ένα ακόμα Let's Meet to Easy 97,2, όμως αυτή τη φορά με λίγο περισσότερο τρέξιμο, λίγο περισσότερο τρόμο, αλλά και πίτσα. Τρέξτε και στο Instagram του Easy 97,2 για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό και ίσως κερδίσετε ένα pizza and beer combo. Συνεχίζω τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, Harry Styles και As It Was στον Easy 97,2.

0: Είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Gangsters Paradise, Coolio και Elvis στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και εμείς εδώ στον Easy 97,2 γράφουμε τη δική μας ιστορία και σας κάνουμε δώρο μοναδικές εμπειρίες. Έχει έρθει ένα ακόμα Easy Live Experience και αυτή τη φορά θα απολαύσετε ζωντανά την Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Mariah Carey Christmas Time Tour. Ο Easy 97,2 θα σας ταξιδέψει στο Λονδίνο μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα απολαύσετε ζωντανά την Mariah Carey στην O2 Arena για να ζήσετε από κοντά έτσι όλη αυτή την μαγεία των Χριστουγέννων. Για να πάρετε όμως μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η μουσική. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους. Easy Live Experience, Mariah Carey Christmas Time Tour. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο Michael Jackson έρχεται στον Easy 97,2.
1: Easy. Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως, ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι. Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
3: Καλημέρα.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, το δεν ξέρω.
1: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.

0: κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
1: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
0: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
1: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Να δω.

0: βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Με την Delta Goodrem και το Lost Without You κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας εδώ στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Όμως για να ξεκινήσει σωστά η μέρα γίνεται με έναν τρόπο. Easy Breakfast. 6.30 με 10 η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης κάνουν τα πρωινά μας καλύτερα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1. Και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε κιόλας και θα τα πούμε αύριο στο ραντεβού μας. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972.
2: Easy Live Experience.
1: Mariah Carey. Christmas Time Tour.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Αντένα.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά ή Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.

0: καλό.
1: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο με την τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στην τιμή του 1,13 ευρώ το λίτρο. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 4 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρότερα. Από το συμβάν τραυματίστηκαν 2 Έλληνες εργαζόμενοι ηλικίας 40 και 59 ετών, οι οποίοι και υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο. Ο ένας φέρει κατάγμα στο χέρι, ενώ ο δεύτερος έχει τραυματιστεί και στο χέρι και στο πόδι, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται πιο σοβαρή. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι και επιχειρηματίες στη Ρόδο, τη Σκιάθο και την Εύβοια μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, πλημμύρισε σπίτια και καταστήματα και προκάλεσε ταυτόχρονα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δικτύο. Ειδικότερα, όπως και έγινε γνωστό, η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Ρόδο, όπου μέσα σε μόλις 48 ώρες έπεσε ποσότητα βροχής εξαπλάσια από εκείνη που καταγράφεται συνήθως σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνουν θαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, καθώς η γαλλική εταιρεία Nexans, που έχει αναλάβει και την κατασκευή του έργου, υπέβαλε αιτήματα για την έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και την αδειοδότησή του υπό την γαλλική σημαία ερευνητικού Abeil Marengo.
4: Easy Sports.
5: Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας κάλεσε σε ακρόαση για την προσεχή 3η 20 του μήνα την ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφορικά με φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά, καθώς και τον προπονητή της ομάδας Ιμανόλ Αλγκουάθιλ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων.
4: Easy Weather.
5: Και αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική θα σημειώσει σημαντική μεταβολή με βροχές από το απόγευμα και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3 μέχρι και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στη διάρκεια της ζωής του. Στη ζωή.
2: Το λόγιο είναι αστρολόγιο του Google, ναι.
1: Ορίστε.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Κάτι ένα Google άκουσα.
2: Δεν είπα, ναι, ναι.
1: Τι, όχι, πες τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Ένα ημερολόγιο κάποιου, ναι, που δεν ξέρω είναι τώρα,
2: ναι,
1: αυτός.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι αυτός τώρα, είναι σημαντικός.
2: Έλα,
1: είναι σαν την Άννα Φρανκ.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Ποιος είναι όμως τώρα. Αφού ξέρεις ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πεις κάτι και δεν.
2: Ο Γκόγκολης.
1: Ποιος είναι αυτός. Του στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις μαζί του.
2: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ τον Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολης, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολη.
1: Πού παίζει.
2: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
1: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, Νικολέ. Εγώ άκουσα Γκόγκολη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μεσοεπιθετικός που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη.

0: Μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
3: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλη Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
4: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
5: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρο.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Κέρκυρα, καθώς ένα βρέφος μόλις 8 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα και με ασθενοφόρο παρέλαβε το μωρό, μεταφέροντάς το στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας σχηματίστηκε δικογραφία αυτοφόρης διαδικασία σε βάρος 11 οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού, οι οποίοι με τα μεσονύχτιες ώρες σήμερα επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών. Ειδικότερα, 150 άτομα που βρίσκονταν στην Αθήνα εν ώψη διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα κινήθηκαν πεζοί στο κέντρο της Αθήνας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην κατοχή τους είχαν και άλλα αντικείμενα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατάσχεσαν δύο φιαλίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε με εντολή του ανακριτή, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών εντόπισαν δύο φιαλίδια τα οποία φέρονται να περιείχαν το αντίδοτο της μυδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής ουσίας που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη. Υπογραμμίζεται ότι αυτό ωστόσο αναμένεται να επιβεβαιωθεί και από τους εργαστηριακούς ελέγχους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα και αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το επίδομα θέρμανσης, διευκρίνησε ότι η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, όπως διαβεβαίωσε, η επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ και η προκαταβολή που θα δοθεί μέσα στο 2026 θα είναι τουλάχιστον 60%.
0: Easy Sports.
12: Τη Μαρσέγια αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός σήμερα 5η στις 10 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League.
0: Easy Weather.
12: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική θα σημειώσει σημαντική μεταβολή με βροχές από το απόγευμα και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 έως και τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

0: έτσι.
1: Με νοιάζεσαι.
0: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω, δυστυχώς.
2: Καλημέρα.
0: Ανδρουλά.
2: Ναι.
0: Από πού είμαστε, τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
2: Αλήθεια.
0: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
2: Πλάκα κάνετε.
0: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας.
2: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
1: Άρα
0: υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε πάντα καλό τυχή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του

0: Ουάκα και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 4 άτομα, εκ των οποίων τα 2 φέρουν σοβαρότερα τραύματα και χαρακτηρίζονται πολυτραυματίες. Από το σύμβαν τραυματίστηκαν 2 Έλληνες εργαζόμενοι ηλικίας 40 και 59 ετών, οι οποίοι υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται πιο σοβαρή. Την αναβολή της εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον έως και το 2030 σχεδιάζουν να ζητήσουν 6 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε πιέσεις στη Σύνοδο Κορυφής για αλλαγές στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των υψηλών τιμών της ενέργειας. Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Υφυπουργό Νικολάο Ταχιάο έστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας, ο οποίος και ζητά συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την παρουσία εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κατοίκων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας για τις εξελίξεις γύρω από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες για ρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, την Τετάρτη εξιχνιάστηκαν συνολικά 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Εικόνες καταστροφής στην Κωνσταντινούπολη από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Easy Sports. Η Μαρσέγια αντιμετωπίζει σήμερα στις 10 το βράδυ Ολυμπιακός για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League.
6: Easy weather.
5: Μεταβολή θα σημειώσει για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, με βροχές από το απόγευμα και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3 με 4 και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Στη διάρκεια τη ζωή του. Στη ζωή.
2: Το ρολόγιο ενό τρελού του Google. Ναι.
1: Ορίστε.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Όχι, κάτι είπε τώρα, τι είπε.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Κάτι ένα Google άκουσα.
2: Δεν είπα, ναι, ναι.
1: Τι, όχι, πες τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτός.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι αυτός τώρα, είναι σημαντικός. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Ποιος είναι όμως τώρα. Αφού ξέρεις ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πεις κάτι και δεν.
2: Ο Γκόγκολης.
1: Ποιος είναι αυτός. Του στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις μαζί του.
2: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ τον Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολης, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολη.
1: Πού παίζει.
2: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
1: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, εγώ άκουσα Γκόγκολη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πήρε με μεσοεπιθετικός που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρισιωτή. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το 2025 διαμορφώνεται το επίδομα θέρμανσης για το τρέχον έτος για το 2026, με το ανώτατο ποσό στις περιοχές αυξημένων ενεργειακών αναγκών να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Παράλληλα έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα εισοδηματικά όρια, γεγονός που διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων. Στην εξάρθρωση, οι εγκληματικές οργάνωσεις που φέρεται να δραστηριοποιούνται σε απάτες για ρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, την Τετάρτη ξεχνιάστηκαν συνολικά 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 305.000 ευρώ. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα Πέμπτη. Οι σταθμοί πιο συγκεκριμένα, Πανόρμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη Φλωρεντία, μια 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της, όπου και διαμένει 60 χρόνια. Όπως και έγινε γνωστό, είναι χείρα που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο από τα 450 ευρώ σε 1.200 ευρώ με το συμβόλαιό της να λύγει τον μήνα Φεβρουάριο. Εικόνες καταστροφής στην Κωνσταντινούπολη από τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Ειδικότερα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει αύριο τη Χάπολ Τελαβίβ για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.
0: Easy weather.
1: Με νεφώσεις αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ κατά τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προάστια, ωστόσο, η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στη διάρκεια της ζωής του. Στη ζωή.
2: Το λόγιο ένα στρολό του Google. Ναι.
1: Ορίστε.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Όχι, πες. Κάτι είπες τώρα. Τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Κάτι ένα Google άκουσα.
2: Δεν είπα, ναι, ναι.
1: Τι, όχι, πες τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Ένα ημερολόγιο κάποιου, ναι, που δεν ξέρω είναι τώρα,
2: ναι,
1: αυτός.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι αυτός τώρα, είναι σημαντικός.
2: Έλα,
1: είναι σαν την Άννα Φρανκ.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Ποιος είναι όμως τώρα. Αφού ξέρεις ότι είμαι, δεν μπορώ, άμα μου πεις κάτι και δεν.
2: Ο Γκόγκολης.
1: Ποιος είναι αυτός. Του στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις μαζί του.
2: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ, το Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολης, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολη.
1: Πού παίζει.
2: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
1: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, Νικολέ. Εγώ άκουσα Γκόγκολη.
2: Ναι.
1: Πήρε με μεσοεπιθετικός που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο με την τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Σύμφωνα με παράγοντες αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στην τιμή του 1,13 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα και αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το επίδομα θέρμανσης, διευκρίνησε ότι η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, όπως διαβεβαίωσε, η επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ και η προκαταβολή που θα δοθεί μέσα στο 2026 θα είναι τουλάχιστον 60%. Απεργία και κινητοποίηση έχει ανακοινώσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για 24-ωρη απεργία. Ενώ οι απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στην Θεσσαλονίκη στις 11.30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου. Από αστυνομικούς υπό Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία αυτοφόρης διαδικασίας σε βάρος 11 οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού, οι οποίοι και με τα μεσονύχτιες ώρες σήμερα επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών. Ειδικότερα 150 άτομα που βρίσκονταν στην Αττική ένοψη διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα κινήθηκαν πεζοί στο κέντρο της Αθήνας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην κατοχή τους είχαν και άλλα αντικείμενα. Το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που σάρωσε την Γαλλία το 2018 και το 19 τα κίτρινα γυλαίκα ανακοίνωσαν εκατοντάδες διαδηλώσεις το Σάββατο κατά του υψηλού κόστου ζωής με στόχο να επιστρέψουν στους δρόμους μαζί με μαθητές λυκείου και φοιτητές.
0: Easy Sports.
1: Ο επικεφαλής στη βαθμολογία της Φόρμουλα 2 και μέλος της Ακαδημίας Νεαρών Οδηγών της Φεράρι, Ραφαέλ Κάμαρα, θα τρέχει από την επόμενη σεζόν στη Φόρμουλα 1 καθώς υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Χάς.
0: Easy Weather.
1: Με νεφώσεις αναμένεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ κατά τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στη διάρκεια της ζωής του. Στη ζωή.
2: Το λόγιο ένα αστρολόγιο του Google, ναι.
1: Ορίστε.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Κάτι ένα Google άκουσα.
2: Δεν είπα, ναι, ναι.
1: Τι, όχι, πες τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό τώρα, είναι σημαντικό. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Ποιο είναι όμω τώρα. Αφού ξέρει ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πει κάτι και δεν.
2: Ο Γκόγκολη.
1: Ποιο είναι αυτό. Του στέλνει μηνύματα, βγαίνει μαζί του.
2: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ τον Γκόγκολη. Τελικά του βγαίνει Γκόγκολη, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολη.
1: Πού παίζει.
2: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
1: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, εγώ άκουσα Γκόγκολη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πήρε με μεσοεπιθετικός που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε και για σήμερα κανονικότατα. Στις θέσεις μας, στο πόστο μας. Και τι να πούμε, ποιο τη χάρη μας γιατί σήμερα Παρασκευή θα ξεκινήσω με αυτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 16 του μήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία ξεκινά μόλις τώρα καθιερωμένο ραντεβού, λίγα λεπτά μετά τη μία, για να δούμε και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως θα ακούσουμε στα breaks μας και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε εδώ για να περάσουμε σιγά σιγά και να παρακολουθήσουμε παρέα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Ακολουθήσουν αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, η αναλυτική πρόγνωση καιρού στην συνέχεια και τέλος θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Πάμε καθιερωμένα να ξεκινήσουμε το πρώτο μας δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έτρεξε για σήμερα και κάποια από τα κέρια πολιτικά θέματα που μας απασχόλησαν. Θα ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ενεργειακή τώρα κρίση, οι αυξημένες τιμές, να σας μεταφέρω τις ενέργειες και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε να σας πω μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται οι πολίτες, ενώ τάχθηκε και υπέρ της επανεξέτασης βασικών παραμέτρων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, τονίζοντας πάνω σε αυτό ότι, αν και αποτελεί βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς προσαρμογές στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός, κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογράμμισε επίσης ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης αλλά και των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Τόνισε επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στο υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα μέτρα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε λοιπόν, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το τμήμα της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτει λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Επίσης, προσερχόμενος στη Σύνοδο της Βρυξέλλης, ο Πρωθυπουργός έδωσε και έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα καταλήγεται και στις 16 χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής και έχουν δεσμευτεί να μην αποδεχτούν περικοπές στην πολιτική συνοχής αλλά και την κοινή αγροτική πολιτική, όπως και είπε. Ακολούθως, να σας μεταφέρω ότι εξέφρασε και την προσδοκία οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα πρέπει να πιστούν και οι χώρες που τηρούν πιο περιοριστική στάση, να το πω έτσι, στις ευρωπαϊκές δαπάνες, ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεύτερη προτεραιότητα, και κλείνουμε με αυτό, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Στάθηκε ιδιαιτέρως σε αυτό, ενώ στην συνέχεια, δώστε μου κάποια, διευκρίνησε ότι δεν αναμένει να ολοκληρωθεί η σχετική διαπραγμάτευση κατά τη συγκεκριμένη σύνοδο, επισημένοντας ότι η Αθήνα θα ζητήσει από την Επιτροπή να καταθέσει και πρόσθετες προτάσεις πέραν όσων έχουν ήδη παρουσιαστεί. Αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθείας από τις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τις τοποθετήσεις από την αντιπολίτευση σχετικά με τα μέτρα για τα καύσιμα. Σκληρή είναι η κριτική στην κυβέρνηση που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος της ενέργειας και ζητούν και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μιλούν επίσης και για εμπεγμό της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας αυτά τα μέτρα τα οποία η αντιπολίτευση τα χαρακτήρισε αναποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, το ΚΚΕ λέει ότι το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινά 40% ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε τις ρεαλιστικές, όπως τονίζει, προτάσεις του ΚΚΕ.
ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ακολούθως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νίκος Παπάς λέει ότι η Ελλάδα οφείλει να συνταχθεί με τις χώρες που ζητούν φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πειρά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μίλησε σε συνέντευξή της λέγοντας ότι οι πολίτες θα δυνατούν να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα. Επίσης, ανέφερε ότι είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και σε δημόσια ιδιοκτησία. Παραμένουμε στην πολιτική αντιπαράθεση για το υψηλό κόστος της ενέργειας. Από την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε το δρόμο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η Ευρώπη, είπε, πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, την ενέργεια αλλά και την παραγωγή. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος της παραγωγής, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε επιπλέον τοποθέτησή του ανέφερε ότι θησάβρισαν τα καρτέλ και οι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, επίσης, και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς δήλωσε εκ νέου ότι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Και πάμε να περάσουμε και σε άλλη μία τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, απευθείας από τις Βρυξέλλες, που δεν είδαμε λίγο πριν. Σε δηλώσεις του επεσήμανε επίσης ότι η τελευταία συμφωνία Τραμπούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενέργεια και παραγωγή. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει επίσης και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος της παραγωγής, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και συνεχίζουμε στον κύριο Μαρκόπουλο. Πάμε να περάσουμε στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αναφέρθηκε στις οικονομικές παρεμβάσεις κυβέρνησης, επισημαίνοντας παράλληλα πως εάν δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, θα υπάρξει μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα για τη βενζίνη, απάντησε πως οπουδήποτε χρειαστεί να παρέμβουμε, θα κοιτάξουμε να δούμε τα περιθώρια τα οποία και έχουμε. Ανέφερε στη συνέχεια ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Διαβεβαίωσε, υπενθύμησε ότι εμείς έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε και διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Έκανε λόγο για το 30% στο επίδομα θέρμανσης, αλλά και στην μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, που θα αγγίξει το 1,55 ευρώ το λίτρο. Και ξεκαθάρισε συνέχεια πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Στο προσχέδιο, όπως είπε, προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Ενώ από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, θα έχουμε και μεγαλύτερο εύρος και για επιπλέον παρεμβάσεις, όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Πάμε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάς. Θεματική σειρά τριών σύντομων βίντεο με τίτλο «Τώρα μιλάμε για την ακρίβεια», παρουσίαση ελληνική αριστερή στην παράταξη, εστιάζοντας στις αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα, στη διαμόρφωση των τιμών από την παραγωγή ως και το ράφι και στις παρεμβάσεις που προτείνει. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τομέα ανάπτυξη εμπορίου και επιχειρηματικότητα της Ελλάς, το πρώτο βίντεο αναφέρεται στις επιπτώσεις ακρίβειας στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, το δεύτερο εξηγεί πώς διαμορφώνει τη τελική τιμή ενός προϊόντος και το τρίτο παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματος. Η Ελλάς, μεταξύ άλλων, προτείνει μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα είδη πρώτης ανάγκης, τη δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αδικαιολόγητα περιθώρια κέρδους, με παράλληλη όμως ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και κλείνουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για τα social media και τον κόφτη στα 15 έτη για τους
εφήβους τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στην εφαρμογή του ορίου ηλικίας για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη λειτουργία του Kids Wallet, αλλά και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, περιέγραψε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφερόμενος τώρα στο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους των social media. Υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών θα βαρύνει τις ίδιες πλατφόρμες, με στόχο να περιορίσει η επιβάρυνση των γονέων, οι οποίοι και μέχρι σήμερα καλούνται να διαχειριστούν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους αυτή την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών για τα παιδιά τους. Η ρύθμιση βασίζεται, είπε, στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος και προβλέπει υποχρεώσεις για την προστασία των ανηλίκων. Αναμένουμε και το νομοσχέδιο, την ψήφισή του ουσιαστικά στις 22 του μήνα. Οπότε στις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερα νεότερα και εξελίξεις περί του θέματος. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό κάποια από τα πολιτικά θέματα που είδαμε σε αυτό το πρώτο μας δεκάλεπτο. Ωστόσο, μένουμε εδώ, παραμένουμε στον Ιζ 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ακολουθούν τα επόμενα εσωτερικά θέματα εδώ στον Ιζ, με την αμέσως επόμενη και δεύτερη ενότητα, η οποία θα πάρει σε πολύ λίγο τη σκητάλη.

Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτό μας, στην δεύτερη μας ενότητα, όπου μόλις τώρα τα εσωτερικά θέματα θα πάρουν την σκυτάλη για να δούμε και κάποια από τα θέματα, τα ρεπορτάζ που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το βαρύ αποτύπωμα της κακοκαιρίας, κυρίως σε Ρόδο, σε Εύβοια και Σποράδες, καθότι τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες στην Ρόδο, την Σκιάθο και την Εύβοια, μετά το ισχυρό πλήγμα της κακοκαιρίας που προκάλεσε και εκτεταμένες καταστροφές μεταφέρω, πλημμύρισε σπίτια και καταστήματα και προκάλεσε και σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, στη Ρόδο, υπενθυμίζω, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να αποκαταστήσουν και τις ζημιές, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες προσπαθούν να καθαρίσουν τις περιουσίες τους και να επιστρέψουν ουσιαστικά στην κανονικότητά τους, στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, να υπογραμμίσω επίσης ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κυρίως στη Ρόδο, που μέσα σε μόλις 48 ώρες έπεσε ποσότητα βροχής εξαπλάσια από εκείνη που καταγράφεται συνήθως σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα, δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές, όπως προαναφέραμε, ενώ σε αρκετά σημεία το τοπίο έχει αλλάξει και δραματικά. Ανησυχία προκάλεσε και η αποκόλληση μεγάλου βράχου σε έναν δρόμο στην δημοφιλή παραλία Άντωνη Κουίν στην Ρόδο. Το περιστατικό μάλιστα σημειώθηκε την Πέμπτη λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα, προκαλώντας και μεγάλη αναστάτωση σε μια περιοχή που συγκεντρώνει κιόλας μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ο βράχος αυτός τελικώς κατέληξε στο οδόστρωμα, αποκλείοντας και την διέλευση των οχημάτων, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων από το σημείο, αυτοκίνητο φέρεται να είχε περάσει από τον δρόμο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, γεγονός που αποδεικνύει και τον κίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς αλλά και πεζούς. Την ίδια ώρα στο Φαλιράκι, οι εικόνες από τις πλημμυρισμένες ξενοδοχειακές μονάδες αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής. Η υπερχείληση μάλιστα του ποταμού περνάει και δίπλα από ξενοδοχείο που έχει ως αποτέλεσμα τόνοι λασπόνερο να εισβάλλουν στο κτίριο, προκαλώντας και ζημιές και προβλήματα στα δωμάτια, όπως επίσης και στους βοηθητικούς χώρους. Τραγικό ήταν το γεγονός με τον 62χρονο, επαναλαμβάνω ξανά, που έχασε την ζωή του στην παραλία Στεγνά, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και κατέληξε στην θάλασσα. Σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των κατοίκων, το όχημα εντοπίστηκε στην θάλασσα, ενώ η σωρός του άντρα βρέθηκε σε κοντινή απόσταση ανάμεσα σε καλαμιές. Τώρα, σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της κακοκαιρία και στην Σκιάθο, όπου υπερχυλισμένα ρέματα παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν και πτώσεις δέντρων. Περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα πλημμύρισαν, με το νερό να εισβάλλει σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες, παρά τις προσπάθειες των ιδιοκτητών να προστατεύσουν τις εισόδους με αυτοσχέδια αναχώματα, όπως τσουβάλια και κόντρα πλακέ, όπως είδαμε και σε διάφορα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στην Εύβοια, μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν, όπου μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε και υπερχυλήσεις ποταμών, κατολιστήσεις και καθυζήσεις, με αποτέλεσμα να διακοπεί και ή να δυσχερανθεί από η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου. Όπως μαθαίνουμε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτεραιότητα των συνεργείων της περιφέρειας αλλά και των Δήμων είναι η αποκατάσταση της σύνδεσης μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου, όπου εκεί ουσιαστικά σημειώθηκαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε αρκετά τμήματα του οδοστρώματος. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που παρακολουθήσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα πάλι στην Motor Oil, καθότι νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της μονάδας του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 4 άτομα, εκ των οποίων τα 2 φέρουν και τα σοβαρότερα τραύματα και χαρακτηρίζονται και πολυτραυματίες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν υπήρξε και βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε αυτήν την έκρηξη, χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από το συμβάν τραυματίστηκαν 2 Έλληνες εργαζόμενοι ηλικίας 40 και 59 ετών, οι οποίοι υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο. Ο ένας μάλιστα φέρει κατάγμα στο χέρι, ενώ ο δεύτερος έχει τραυματιστεί και στο
στο χέρι και στο πόδι με την κατάσταση του ενός να κρίνεται πιο σοβαρή. Δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε το θέμα και θα μεταφέρουμε τις όποιες εξελίξεις υπάρξουν στην αμέσως επόμενη εκπομπή. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθότι νέα δεδομένα στην υπόθεση έρχονται, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έκαναν επόμενη έρευνα μόλις εχθές στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου και κατέσχεσαν και δύο φιαλίδια. Όπως έγινε γνωστό από την έρευνα που έγινε και με εντολή του ανακριτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο φιαλίδια τα οποία και φέρονται να περιείχαν το αντίδοτο της μυδαζολάμης, της πρώτης αυτής κατασταλτικής ουσίας που χορηγήθηκε στον γνωστό καλλιτέχνη. Αυτό ωστόσο αναμένεται να επιβεβαιωθεί και από τους εργαστηριακούς ελέγχους, οπότε αναμένουμε και τα νεότερα. Για να συνεχίσουμε στο ζήτημα το μεταναστευτικό που αφορά τη Μεγαλόνησο, την Κρήτη, η αντιπαράθεση μειώθηκε μόλις εχθές και στην Βουλή κατά την παρουσίαση της τροπολογίας του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους στο Ηράκλειο, με φόντο και την πίεση που δέχεται η Κρήτη από την Λιβύη. Μάλιστα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης είπε ότι η δομή στους αθανάτους έχει χωροθετηθεί και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, με τον κοινοβουλευτικό τώρα εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζο να τον εγκαλεί για παρέκκληση από την νομιμότητα. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την Κρήτη προβλέπει την ήδη ολοκληρωθήσαμε δομή στα Χανιά, τη δομή στο θανάτους και ένα πλοίο που έχει ναυλωθεί για τη μεταφορά των μεταναστών. Μάλιστα, επικαλούμενο στις ροές, η μείωση του Ανατολικού Αιγαίου κατά το Α9 μήνο, 26 ροές μειώθηκαν σε 7.200 αριθμούς που χαρακτήρισε ιστορικό χαμηλό, ενώ στην Κρήτη αυξήθηκαν σε 19.000. Και προχωράμε στον κύριο Μαρκόπουλο. Θέλω να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα, θα τα δούμε και αναλυτικά στην οικονομική επικαιρότητα. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα και αναφερόμενος στις κυβερνητικές αυτές παρεμβάσεις για το επίδομα της θέρμανσης, διευκρίνησε ότι η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου συγκεκριμένα. Όπως είπε, η επιδότηση που θα λάβουν δικαιούχοι θα φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ και η προκαταβολή που θα δοθεί μέσα στο τρέχον έτος το 2026 θα είναι τουλάχιστον 60%. Θα καταβάλουμε, είπε, και προσπάθειες ώστε το υπόλοιπο ποσό να δοθεί το ταχύτερο δυνατό, διαβεβαίωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Πολλά περισσότερα θα δούμε στην τρίτη μας ενότητα με τα οικονομικά θέματα που θα έχουν και τον πρώτο λόγο. Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε σε μια εγκληματική οργάνωση τώρα, στην εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν και σε απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές τώρα της Αττικής. Προχώρησε η ελληνική αστυνομία μόλις εχθές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, εξιχνιάστηκαν συνολικά 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων, ενώ το παράνομο τώρα οικονομικό όφελος εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, σχηματίστηκε δικογραφία, να σας μεταφέρω, αυτόφορης διαδικασία σε βάρος 11 οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού, οι οποίοι με τα μεσανύχτιες ώρες της Πέμπτης επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τις αρχές, 150 άτομα που βρίσκονταν στην Αθήνα εν ώψη διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα κινήθηκαν πεζοί στο κέντρο της πόλης, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και πολλαπλά αντικείμενα. Να θυμίσουμε τώρα ότι σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνουν και οι θαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, καθώς η γαλλική εταιρεία Nexans, που έχει αναλάβει και την κατασκευή του έργου, υπέβαλε και αιτήματα για την έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και την αδειοδότησή του υπό γαλλική σημαία ερευνητικού Αμπέιγε Μαρέγκο. Με την κατάθεση του αιτήματος αυτού, ενεργοποιείται, όπως καταλαβαίνετε, η προβλεπόμενη διαδικασία. Ερμόδια, Υπουργική Επιτροπή αξιολογεί και το αίτημα και η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού θα εκδώσει και τη σχετική Ναύτεξ, καθορίζοντας και τις ακριβείς θαλάσσιες περιοχές, αλλά και την διάρκεια των ερευνών. Πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο είναι και SOS και έχει να κάνει με το ζήτημα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Το Συμβούλιο Επικρατείας έβαλε τέλος να σας ενημερώσω στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία και πολλά ακόμα, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλη
περιουσία. Υπό αυτή την προϋπόθεση, σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, κρίθηκε ότι πλέον σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών, οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή. Δηλαδή, μπορεί να ασκήσει ανακοπή από το αρχικό στάδιο της κινητοποίησης, να προσθέσω εγώ, της κατά σχετήριας έκθεσης του ακινήτου, έως και το τελικό στάδιο αυτό της έκδοσης του προγράμματος του πληστηριασμού. Και πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δασκάλων. Επανήλθε με ανακοίνωση η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στο θέμα της απεργιακής κινητοποίησης Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι πρόκειται τελικώς για 24ωρη απεργία, ενώ οι απεργιακές κεντρώσεις θα γίνουν στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι, στα Προπύλια, στη Θεσσαλονίκη στις 11.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και αντίστοιχα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Κάποια από τα οικονομικά ζητήματα που απασχόλησαν και έτρεξαν σε σημερινή δημοσιογραφία, σε αυτή την δεύτερη ενότητα στην οποία βρισκόμαστε μόλις τώρα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάρουμε τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες σε αναμονή και αρκετά θέματα επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο που έχουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε εδώ στον Easy 97.2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, επιστρέψαμε έπειτα από το σύντομο διαφημιστικό break. Ελπίζω να είστε όλοι καλά σήμερα Παρασκευή, γιατί να μην είστε άλλωστε Παρασκευή 16 του μήνα, 16 του Οκτώβρη. Και είμαστε εδώ λοιπόν για να συνεχίσουμε μόλις τώρα και σε αμέσως επόμενη στήλη της ενημερωτικής μας εκπομπής, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες μας στήλες, τα δύο πρώτα μας δεκάλεπτα με πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα πάμε να φύγουμε προς ολοταχώς για την οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει μόλις τώρα την σκυτάλη. Λοιπόν, περνάμε και στο πρώτο μας θέμα και βεβαίως ασχοληθούμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, καθότι ξεκίνησε μόλις εχθές η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο, με την τιμή τώρα να διαμορφώνεται κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, μετά και την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διελιστηρίων. Σύμφωνα με παράγοντες μάλιστα της αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης, να σημειώσουμε, διατέθηκε από τα διελιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στην τιμή του 1,13 ευρώ το λίτρο. Η τιμή ουσιαστικά αυτή είναι μειωμένη κατά 40 λεπτά σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφωνόταν χωρίς την στήριξη αυτή που παρέχεται, καθώς συνυπολογίζονται και η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, αλλά και η αντίστοιχη έκπτωση των διελιστήριων. Οπότε, οι τελικές τιμές διαφοροποιούνται μάλλον ανά περιοχή, θέλω να σας μεταφέρω. Στα μεγάλα δηλαδή αστικά κέντρα κινούνται μεταξύ του 1,49 και του 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και στα νησιά και στις νησιωτικές περιοχές ξεπερνούν ακόμα και το 1,60 ευρώ το λίτρο λόγω και του αυξημένου κόστους μεταφοράς. Παράλληλα, αρκετές εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών έχουν ανακοινώσει και προσφορές, ενώ δίνεται και δυνατότητα εξόφλησης με έως και 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης που μας απασχολεί, η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου. Καθοριστικός παράγοντας εξακολουθεί να αποτελεί και η διεθνής τιμή μάλιστα του πετρελαίου, η οποία και κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε υψηλά λοιπόν επίπεδα, αναφορικά με το επίδομα, με συγχωρείτε, θέρμανσης, θα επιστρέψουμε και σε επόμενες εκπομπές για να δούμε και περισσότερα νεότερα. Βασικά, θα συνεχίσουμε παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Πάμε στο επίδομα θέρμανσης, ωστόσο, και τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουμε με περισσότερες εξελίξεις, γιατί θα έχουμε τώρα αυξημένο, να θυμίσω, κατά 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Διαμορφώνεται το επίδομα θέρμανσης για το τρέχον έτος, για το 2026, με το ανώτατο ποσό στις περιοχές αυξημένων ενεργειακών αναγκών να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και σημαντικά τα εισοδηματικά όρια, γεγονός που διευρύνει και τον κύκλο των δικαιούχων, ενώ σύμφωνα με την σύγκριση των στοιχείων για την περίοδο 19-26, το ελάχιστο ποσό του επιδόματος ανεβαίνει στα 130 ευρώ από τα 100 ευρώ το 2025 και 80 ευρώ το 2019. Να υπογραμμίσω ότι το μέγιστο βασικό ποσό διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ έναντι των 800 το 2025 και 350 ευρώ το 2019, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο του έτους 2019. Η μεγαλύτερη στο μεταξύ ενίσχυση αφορά τις περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Εκεί λοιπόν το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ από τα 1.200 το 25, ενώ το 19 ήταν μόλις 350 ευρώ. Σε σχέση με το 19 το ποσό είναι πάνω από τετραπλάσιο. Πάμε να περάσουμε σε ένα δεύτερο σκέλος του εν λόγω θέματος, γιατί αυτό το δεύτερο σκέλος των αλλαγών αφορά και τα εισοδηματικά κριτήρια, τα όρια των οποίων αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες νοικοκυριών, ώστε να μπορούν να ενταχθούν και στο μέτρο περισσότεροι δικαιούχοι. Η υψηλότερη πάντως αύξηση, όπως βλέπουμε, της τάξης του 50% καταγράφεται σε δύο κατηγορίες. Στα ζευγάρια με τρία παιδιά, το όριο ανεβαίνει από τις 26.000 ευρώ στις 39, και στις μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά ανεβαίνει από τις 26 στις 39 επίσης. Αυξημένα κατά 41,7% είναι και τα όρια για τα ζευγάρια με δύο παιδιά και για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, και στις δύο αυτές περιπτώσεις το όριο μεταβαίνει από τις 24.000 ευρώ στις 34, ενώ για τα ζευγάρια με ένα παιδί το εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά 31,8%, δηλαδή από τις 22.029, ενώ τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά βλέπουν και αυτά το όριό τους να ανεβαίνει κατά 33,3%, από τις 12 δηλαδή χιλιάδες θα πάνε στις 16. Τέλος, η μικρότερη αύξηση 20% αφορά τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, για τα οποία το όριο διαμορφώνεται στις
24.000 ευρώ από τις 20.000 ευρώ που είχαμε παρατηρήσει ότι ίσχυε το 2019. Αυτά και τα... Και τα υπόλοιπα έτσι στοιχεία που ήθελα να δούμε και να παρακολουθήσουμε σχετικά με το επίδομα θέρμανσης, όπου θα έχουμε περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερο ποσό. Όπως σας είπα, θα επιστρέψουμε και στις επόμενες εκπομπές για να δούμε και περισσότερα νεότερα για αυτό και εξελίξεις. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στον προϋπολογισμό, γιατί πρωτογενές πλεώνασμα ύψους άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα και με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το 9μηνο το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει πλεώνασμα ύψους 162 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα στα 1,897 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά και για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέλω να περάσουμε τώρα στο ζήτημα της ανακαίνησης κατοικίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη πια της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει και την βεβαίωση επιλεξιμότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η δεύτερη φάση της πλατφόρμας αναμένεται να ανοίξει σύντομα σε συνεννόηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έχουν εκδοθεί 94.000 προεγκρίσεις, εκ των οποίων οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες και 80.000 κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους. Τώρα για το ποια δικαιολογητικά απαιτούνται. Σε αυτή τη δεύτερη φάση οι δικαιούχοι θα κληθείτε να υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότηση και να καταθέσετε και κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μεταξύ των εγγράφων που θα χρειαστούν περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου ή του πολυτεκνού και πιστοποιητικά για άτομα με αναπηρία. Σε πολύ λοιπόν σύντομο χρονικό διάστημα ανοίγει, όπως σας προανέφερα, και η πλατφόρμα και ξεκινά αυτή η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας. Λοιπόν, να δούμε τώρα ένα θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Με τιμές κοντά στο 1,5 ευρώ ανά λίτρο ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου εχθές η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο, με τις πρώτες τιμές στα πρατήρια Αττικής να διαμορφώνεται από το 1,49 ευρώ το λίτρο στο κέντρο της Αθήνας και από 1,5 ευρώ στην Ανατολική Αττική. Η φετινή κίνηση είναι και ακριβότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, όταν η σεζόν είχε αρχίσει με τιμή περίπου στο 1,13 ευρώ το λίτρο, όπως αναφέρουν και οι άνθρωποι της αγοράς. Κοιτάω κάποια περαιτέρω στοιχεία που μπορεί να μην τα αναφέραμε στο πρώτο μας θέμα. Είμαστε ok. Ήθελα να δω ένα επόμενο δηλαδή ρεπορτάζ με κάποιες περαιτέρω έτσι εκφάνσεις του θέματος, αλλά το έχουμε δει αναλυτικά και στο πρώτο μας θέμα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Θέλω να περάσουμε στις 7 ΠΕΠΑ στις ΔΥΠΑ που αφορούν τον τουρισμό και την φιλοξενία. Τρεις ειδικότητες, υψηλή ζήτηση, αμοιβόμενη μαθητεία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιδόματα στέγασης και σύντησης, περιλαμβάνονται σε αυτά τα προγράμματα. Την Κυριακή τώρα 18 Οκτωβρίου που μας έρχεται στις 23:59 ακριβώς, λίγη η προθεσμία της υποβόλησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητευόμενων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Και θέλω να το υπενθυμίσουμε. Οι ενδιαφερόμενοι, μάλιστα, μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικότητες: είναι υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επιστητισμού, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο gov.gr. Για να δούμε και το χρόνο μας στο σημείο αυτό, 9:38 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε σε ένα τελευταίο θέμα. Θα μου δώσετε κάποια λίγα δευτερόλεπτα.
Καθότι όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και κάποια ζητήματα με την τεχνολογία πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ήθελα να περάσουμε στον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αναφέρθηκε, στάθηκε μάλλον στις εξαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας και τόνισε ότι από το Σεπτέμβριο του 2025 έως και το Σεπτέμβριο του 2026 σημειώθηκε μια αύξηση του 169%. Δήλωσε ότι η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης εν μέσω ενεργειακής κρίσης είναι επικεντρωμένη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους μήνες από τις αυξήσεις των τιμών, ιδιαίτερα σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αναφέρθηκε και στη λειτουργία του κάθε του διαδρόμου, όπως επίσης και στο πακέτο στήριξης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, που σε αμέσως επόμενη εκπομπή θα έχουμε και πολλά νεότερα για αυτό. Ολοκληρώσαμε και κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις της συγκεκριμένης μέρας που έτρεξαν. Δεν ήταν εξαιρετικά πληθωρική η οικονομική μας επικαιρότητα. Πολλά περισσότερα θα δούμε αύριο. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με τα διεθνή μας. Μένετε εδώ, στον Easy φυσικά 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνι.

Και είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε στα διεθνή μας, να προχωρήσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, η οποία μόλις τώρα παίρνει την σκητάλη και θα βρεθεί στο επίκεντρο για να δούμε και κάποια από τα κέρια έτσι θέματα που απασχόλησαν στον κόσμο στην σημερινή ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και θέλω να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα ότι μέχρι αυτό το σημείο έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες μας στήλες και ενότητες της σημερινής μας εκπομπής, όπου μέχρι και τις δύο πάμε παρέα. Έχουμε δει τα πολιτικά, τα εσωτερικά και τα οικονομικά μας θέματα και περνάμε μόλις τώρα στα διεθνή και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Καθότι με βάση τη συζήτηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε προσαρμογές στα σχέδια συμπερασμάτων της Συνόδου. Οι ηγέτες αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο μετά τη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, να μεταφέρω, με στόχο να αποτυπωθεί και μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, στην ενεργειακή πίεση, χωρίς υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαίο Αξιωματούχο, κοινή διαπίστωση των Ευρωπαίων ηγετών είναι ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται ήδη σε ισχυρή πίεση στις τιμές του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου, με άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και συνολικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η επικείμενη αυτή η χειμερινή περίοδος αναμένεται να επιβαρύνει, όπως τονίστηκε, ακόμα περισσότερο την κατάσταση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε έναν χειμώνα πολύ ψηλών τιμών και περιορισμένων ενεργειακών αποθεμάτων. Στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 27 συμφώνησαν ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης δεν αλλάζουν, με προτεραιότητα στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, στην διαφοροποίηση προμηθευτών και στην ανάπτυξη των εγχώριων πηγών καθαρής ενέργειας. Η κατεύθυνση τώρα αυτή συνδέεται με την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και της μείωσης της έκθεσης της Ευρώπης στις διεθνείς όλες αυτές γεωπολιτικές κρίσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις απέναντι στις αυξήσεις των τιμών και εξέφρασαν και την στήριξη στα μέτρα που έχει ήδη παρουσιάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι στοχευμένες και προσωρινές λύσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα των πρόσθετων πρωτοβουλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα τώρα. Ο Γερμανός καγκελάριος, να σας μεταφέρω, Φρίντιχ Μέρτς, είναι πολύ επιφυλακτικός για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και το πολυετές αυτό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και μετέφερε και τόνισε, χρειαζόμαστε συμφωνία στο Συμβούλιο και απέχουμε πολύ από το να επιτύχουμε αυτό. Αυτό δήλωσε ο Μέρτς πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, υπό το φως μάλιστα των ετοιμάτων αρκετών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο καγκελάριος δήλωσε ότι δεν βλέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, ειδικά όχι για την πολιτική συνοχής και την αγροτική πολιτική. Ακολούθως ζήτησε μια σημαντική μείωση στην πρόταση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διαβεβαίωσε, η τρέχουσα πρόταση είναι 5% υψηλότερη από το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό κανένα κράτος μέλος, όπως και δήλωσε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να το αντέξει. Ο ίδιος αναμένει πολύ πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, συνέστησε δε στους συμμετέχοντες στην τακτική σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται τον Δεκέμβριο να πάρουν μαζί τους επιπλέον πουκάμισα, μια έκφραση την εντάσσω ουσιαστικά εντός εισαγωγικών. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Φρίντιχ Μέρτς. Συνεχίζουμε στην Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά εικόνες καταστροφής σημειώθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Τρεις άνθρωποι μάλιστα έχασαν και τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία και ανακοίνωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, ο αριθμός των νεκρών από την Θεομηνία αυξήθηκε στους τρεις μετά τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα περίπου 40 ετών στις όχθες ποταμού στον Καγιαχάνε. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοούμενων, οπότε παραμένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε το θέμα, γιατί σίγουρα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις. Αυτή η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε ιδιαίτερα τις περιοχές Αριγέρ, Καγιαχάνε και ακόμα κάποιες, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, αυτοκίνητα βυθίστηκαν ή στιβάχθηκαν το ένα πάνω στο άλλο και οι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν για αρκετές ώρες. Μάλιστα, με εξκαφείς
τις απεγκλώβησαν οι αρχές τους κατοίκους. Σε συγκρότημα κατοικιών, το υπόγειο πάρκινγκ πλημμύρισε ολοσχερώς, αναφέρουν μαρτυρίες με τους κατοίκους να χρησιμοποιούν βάρκες για να μετακινηθούν. Χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια και περίπου σημειώθηκαν 2.727 διασώστες. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στην Γαλλία. Το μεγάλο κοινοτικό κίνημα που σάρωσε την Γαλλία, θυμίζω, το 2018 αλλά και το 2019, τα κίτρινα γυλαίκα ανακοίνωσαν εκατοντάδες

οργή των μαθητών λυκείου και απαιτούν και περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Αυτή η πιθανή σύγκληση των αγώνων, την οποία και φοβούνται πάρα πολύ οι αρχές να σας μεταφέρω, έρχεται σε ένα φόντο υψηλών κοινωνικών εντάσσεων που τροφοδοτούνται και από τον πληθωρισμό, που έφτασε το 3,1% σε αιτήσια βάση το Σεπτέμβριο, το υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024 και από την μείωση της αγοραστικής δύναμης σε μια υπερχρεωμένη χώρα που παρακολουθείται στενά και από τις χρηματαγορές. Συνεχίζουμε στην Αλβανία. Γιατί σε πεδίο μάχης έχει μετατρέπει και μάλλον από νωρίς το πρωί της χθεσινής μέρας της Πέμπτης το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε και μια νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Έντι Ράμα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν και τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με διάφορα αντικείμενα τέλος πάντων που κρατούσαν. Οι διαδηλωτές έχουν πετάξει και πέτρες, έχουν διαλυθεί και διάφορα σημεία στην κεντρική λεωφόρη, έχει διακοπεί κυκλοφορία, ενώ από νωρίς το πρωί εχθές είχαν στηθεί και οδοφράγματα στην κεντρική πλατεία των Τυράννων σε 3 διαφορετικά σημεία. Την ίδια ώρα φοιτητές έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα. Η ένταση είναι αίσθητη και μάλιστα για τις κοντά σε 9 η ώρα το βράδυ εχθές υπήρχε και νέο διαδικτυακό κάλεσμα προκειμένου να συγκεντρωθούν φοιτητές αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ράμα. Ενδεικτικό της έντασης είναι ότι δεκάδες αστυνομικοί όπως και διαδηλωτές έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία ενώ περισσότεροι από 100 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Αλβανικής Πρωτεύουσας τις τελευταίες 3 μέρες. Παρακολουθούμε όλα αυτά τα επεισόδια να εξετυλίγονται στην Αλβανία. Πάμε στα ρωσοουκρανικά τώρα. Κοιτάω και το χρόνο μου, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Πάμε να περάσουμε στον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, να σας μεταφέρω, ενημέρωσε μόλις εχθές ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και υποσχέθηκε ότι ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Δηλώσεις του Πούτιν ήρθαν και έπειτα από μια πολύ μεγάλη επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προκάλεσε και πυρκαγιά σε δηληστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας το πρωί της 5ης σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Και στον αντίποδα τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ζήτησε ειλικρίνεια από τους συμμάχους της Ουκρανίας στον πόλεμο της κατά της Ρωσίας και κάλεσε τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου, καθώς οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο βρίσκονται πάλι σε ένταση. Λοιπόν, θυμόμαστε πολύ καλά τι έγινε στην Ισπανία με την Μάρι Κάρμεν, με την ηλικιωμένη, η οποία ουσιαστικά ζητήθηκε, της έκαναν έξωση από το σπίτι της που έμεινε περισσότερα από 50 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι πολλά περισσότερα τα χρόνια, κάτι κάνω λάθος εγώ τώρα. Τώρα, μία άλλη υπόθεση Μάρι Κάρμεν, συναντάμε στην Φλωρεντία. Και θέλω να τα δούμε και αναλυτικά. Στη Φλωρεντία, μια 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της όπου διαμένει 60 χρόνια. Είναι 94 χρονών, είναι χείρα που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Εκεί λοιπόν έζησε με τον σύζυγό της όπως αναφέρεται και ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να της αυξήσει το ενίκιο από τα 450 ευρώ σε ένα ποσό τώρα που ακούγεται, τι να σας πω, εξωφρενικό, στα 1.200 ευρώ και το συμβόλαιο λήγει το Φεβρουάριο. Την ίδια ακριβώς υπόθεση συναντήσαμε και με την Μάρι Κάρμεν, η οποία άφησε και την τελευταία της πνοή τις προηγούμενες μέρες με όλα αυτά τα επεισόδια που ξετυλίγονταν στην Ισπανία. Τώρα, η δήμαρχος της Φλωρεντίας έκανε λόγο για απαράδεκτη κατάσταση και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία της ηλικιωμένης. Η περίπτωση της θυμίζει, όπως σας είπα, πολύ εκείνη της γνωστής Μάρι Κάρμεν που έχει γίνει και σύμβολο στην Ισπανία με την έξωσή της να ακυρώθηκε τελικώς εν μέσω θύελλας διαμαρτυριών στη Μαδρίτη. Ωστόσο, ο 87χρονη πέθανε και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα, υπενθυμίζω ξανά. Παρακολουθούμε το θέμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα νεότερα, για να δούμε και τι μέτρα θα λάβουν και στην Φλωρεντία και τι θα κάνει από τη μεριά της και η δήμαρχος της περιοχής. Λοιπόν, κλείνουμε με τα διεθνή μας, περνάμε σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμα σε αναμονή άλλες 2 ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2. Οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας λίγο πριν, κάνοντας και το σύντομο διαφημιστικό break έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας, είμαστε λοιπόν πίσω, επιστρέψαμε στο πόστο μας για να συνεχίσουμε μόλις τώρα βεβαίως με το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2, όπου είναι ακόμα σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Να το υπενθυμίσω για όσους ακροατές πιθανώς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να ευχηθώ ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες. Παιδιά, ποιο στη χάρη μας σήμερα, εντάξει, Παρασκευή, φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα, 16 του Οκτώβρη, 16 του μήνα. Είμαστε και μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο που όλοι αναμένουμε. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού, καθότι έχουμε περάσει ήδη στην προτελευταία μας στήλη εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας αθλητικό θέμα που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί ρωτήθηκε για το επεισόδιο με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη Media Day πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα. Αλλά τελικώς να σας πω ότι αρνήθηκε να απαντήσει κάτι συγκεκριμένο. Αφού λοιπόν μίλησε για την επικείμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και ότι ο ίδιος δεν θα αναφερθεί με άσχημα λόγια για οποιονδήποτε παίκτη του. Για το πώς προσεγγίζει το μάτς, είπε ότι το προσεγγίζουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα. Έχουμε ακόμα μία ημέρα να ξεκουραστούμε περισσότερο και να ετοιμαστούμε καλύτερα απέναντι σε μία ομάδα που άλλαξε φιλοσοφία, με την έννοια ότι έχει αθλητικότητα και παίζει πιο γρήγορα όπως με την Virtus. Τώρα, για την εικόνα με τη Βαλένθια, είπε ότι ένα παιχνίδι μπάσκετ στην Ευρώπη γίνεται πιο γρήγορο, έχει πολλά πάνω και κάτω. Το ζήτημα, είπε, είναι να είσαι συμπαγή σε αυτά που κάνει σαν ομάδα. Είχαμε ένα άσχημο πρώτο ημίχρονο και ένα καταπληκτικό δεύτερο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας και έχουμε και 4 νίκες, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενώ για το θέμα της ενέργειας, είπε ότι κάναμε ό,τι πρέπει, είμαστε καλά, το rotation θα παίξει σημαντικό ρόλο. Υπήρξαν παίκτες με την Βαλένθια που έπαιξαν 25 συνεχόμενα λεπτά. Πρέπει να κάνουμε εναλλαγές πιο συχνά στο match, ανέφερε στην συνέχεια. Ενώ για τον Ντόρσεϊ, δεν είπε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο όπως σας προανέφερα. Τόνισε πως ξέρετε πάνω κάτω, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για όποιον έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Να καταλάβουμε ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και εγώ το πρεσβεύω περισσότερο από όλους. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτή έτσι ήταν μία, θα πω, και λακωνική και όχι τόσο συγκεκριμένη, πιο αφηρημένη, αλλά την ουσία του ουσιαστικά την μετέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον δικό του τρόπο. Και πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα, καθώς ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, θα φιλοξενήσει την Χάπολ Τελαβίβ για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, και ο Δημήτρης Ιτουδής στις καθιερωμένες του δηλώσεις μία μέρα πριν το μάτς αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τους πράσινους. Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πάει μέχρι το τέλος τη φετινή EuroLeague, ενώ υπογράμμισε ότι στην αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ σήμερα στο Telecom Center τη διαφορά θα κάνουν ο έλεγχος στο rebound αλλά και η άμυνα. Όπως μετέφερε χαρακτηριστικά, θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Παίζουν πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη σωματική επαφή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε και την μπάλα, να βρούμε καλές προϋποθέσεις για σουτ και να κερδίσουμε και τη μάχη το rebound, δήλωσε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ο Έλληνας προπονητής των Ισραηλινών, ο Δημήτρης Ιτούδης. Θέλω να θυμηθούμε τώρα, θυμάστε πολύ καλά τι συνέβη στο παιχνίδι, στο μάτς των αιωνίων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, γιατί το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχει και ένα τρίτο ημίχρονο. Εντός εισαγωγικών τοποθετώ αυτή τη λέξη και θα σας πω γιατί. Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, η ΔΕΑΒ, κάλεσε σε ακρόαση την 3η 20 Οκτωβρίου την ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και τον προπονητή των Πειραιωτών Μανόλ Αλγκουαθίλ. Για ποιο λόγο τώρα? Αναφορικά με φερόμενη περίπτωση παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά. Και τον προπονητή της ομάδας, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, για φερόμενη περίπτωση παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων. Όπως καταλαβαίνετε, η κλίση της ΔΕΑΒ αφορά το καρέ που υψώθηκε
στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και απεικόνιζε το γνωστό στιγμιότυπο από έναν παλαιότερο αγώνα με πρωταγωνιστές τον αείμνηστο Παρασκευά Άτζα και τον Σωτήρη Κυριάκο, καθώς και δύο πανό με υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά τον Αλγκουαλθίλ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση του από τη ΔΕΑ οφείλεται στο γεγονός ότι προχώρησε μετά τον ντέρμπι και σε μία ανάρτηση το είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή μας, στο Instagram, με φωτογραφία του επίμαχου πανού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισπανός τεχνικός κατέβασε τη φωτογραφία, αλλά αργότερα την ανέβασε εκ νέου. Είχαμε λίγο αυτό το ανεβάζω, κατεβάζω ουσιαστικά. Το παρακολουθούσαμε όλη εκείνη την μέρα. Στο μεταξύ, η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή ενός αγώνα και κλεισμένων των θερών στην προοδευτική για σειρά παραβάσεων στο παραδοσιακό ντέρμπι με τον Ιωνικό, με το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Αυτές οι εξελίξεις και τα νεότερα που έχουμε περί του θέματος. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενο θέμα. Πάμε στον Άρη. Το είχα από πριν το δημοσίευμα, ήθελα να το δούμε και να ασχοληθούμε παρέα. Γιατί μεταγραφικό μπαν επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης από την FIBA με αφορμή την μία τελευταία οικονομική εκκρεμότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά προς τον Αργεντινό προπονητή Χερμάν Μπούργος. Ο Άρης, να θυμίσω ότι έχει καταβάλει περίπου τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Αργεντινό προπονητή, ωστόσο απομένει ακόμα μία δόση των 75.000 ευρώ. Αυτή η συγκεκριμένη οφειλή δεν πληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, τονίζοντας πως πρέπει να συνεχίσει να κάνει κάποιες απαραίτητες κινήσεις, γι' αυτό και η FIBA ενεργοποιεί την απαγόρευση μετεγραφών στους Θεσσαλονίκη. Οι δύο πλευρές εδώ και καιρό βρίσκονται σε μια δικαστική διαμάχη μετά την προσφυγή του πρώην προπονητή των Κίτρινων στην FIBA, η οποία του επιδίκασε το ποσό των 670.000 ευρώ για την υπόθεση που αφορά την σύντομη παρουσία του στον πάγκο της ομάδας Θεσσαλονίκης. Έκτοτε, ο Άρης προχώρησε στην αποπληρωμή της οφειλής τμηματικά, ωστόσο, έτσι, έχοντας καλύψει μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος της, ενώ οφείλει να τακτοποιήσει και αυτή την εκκρεμότητα που σας είπα λίγο πριν, τις επιπλέον 75.000 ευρώ έως και τον Ιανουάριο του 2027. Είναι η μικρή αυτή παράταση που δίνεται προκειμένου να αποκτήσει και πάλι το δικαίωμα των μετεγραφών. Αυτά τα σχετικά για τον Άρη. Και θέλω να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Ομπράντοβιτς τώρα για τον σημερινό αγώνα Παναθηναϊκού Χάπολ Τελαβίβ, γιατί υποδέχεται σήμερα ο Παναθηναϊκός την Χάπολ Τελαβίβ στο Telecom Center στις 9 και 4 και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε και τις καθιερωμένες δηλώσεις στην Media Day μόλις εχθές Πέμπτη. Χαρακτηριστικά μίλησε για την Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη, αναφέρθηκε στις μεταγραφικές φήμες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό και κάποια έτσι σενάρια που βλέπουμε να υπάρχουν, λέγοντας πως τον ενδιαφέρουν μόνο οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του και στάθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών. Να σταθούμε και εμείς αυτό και να σας θυμίσω τώρα ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει διάταση στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού του πόδιου και τέθηκε νοκάουτ για την αναμέτρηση με την Χάπολη Τελαβίβ. Παράλληλα, εκτός για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς παραμένουν και η Κέντρικ Νάν και ο Κώστας Λούκας, ενώ όσον αφορά τον Ιζακ Μπόγκα, ο Γερμανός Διεθνής συμμετείχε στην προπόνηση του Σέρβου τεχνικού, αλλά η συμμετοχή του τώρα απέναντι στους Ισραηλινούς θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Θυμίζουμε ότι ο Μπόγκα δεν αγωνίστηκε και στο Βελιγράδι έναντι της Παρτιζάν. Οπότε αύριο θα έχουμε και εξελίξεις περί του θέματος αυτού. Πάμε οπωσδήποτε στους κυτρινόμαυρους. Τώρα εντάξει, μπορεί να ιτήθηκε η ΑΕΚ, αλλά νομίζω θα βάλει τα δυνατά της για το αμέσως επόμενο παιχνίδι που θα τρέξει στις 20 του μήνα. Λοιπόν, η ΑΕΚ ιτήθηκε με 3-1, τι να κάνουμε, από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Εν τω μεταξύ, νομίζω παρακολουθήσαμε όλοι τα βίντεο και τις εικόνες απευθείας από την Αγγλία, τι γινόταν εκεί πριν από το μάτς. Λοιπόν, τέλος πάντων, ιτήθηκε με 3-1 για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Πλέον όμως, και αυτό κρατάμε, στρέφει την προσοχή της στον επόμενο αγώνα που έχει στην Αγγλία, αυτόν στην έδρα της Manchester City. Λοιπόν,
Στο μεταξύ, να πω και κάτι άλλο. Ότι πήρε αναβολή στο μάτς πρωταθλήματος που είχε να δώσει το προσεχή Σαββατοκύριακο προκειμένου να επικεντρωθεί και σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις του Champions League στην Αγγλία. Έτσι, η Ένωση βρέθηκε το μεσημέρι στο προπονητικό κέντρο εχθές της Μπρέντφορντ για να μπορέσει να προπονηθεί. Ο Μάρκο Νικολίτς έδωσε και ρεπό στους παίκτες της ΑΕΚ για την Παρασκευή για σήμερα. Αλλά από αύριο, από το Σάββατο το πρωί, η ομάδα θα αναχωρήσει για το Μάντσεστερ. Εκεί λοιπόν θα κάνει και την προετοιμασία της για το μάτς, όπως σας προανέφερα, που είναι δρομολογημένο με την City στις 20 του Οκτωβρίου. Με συγχωρείτε, πήγα πάρα πολύ μακριά. Στις 20 του μήνα, λοιπόν, στις 10 το βράδυ. Θα δούμε και πολλές περισσότερες εξελίξεις σίγουρα που θα έχουμε και τις επόμενες μέρες. Και κλείνουμε, λοιπόν, με αυτό το θέμα τα αθλητικά μας, τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα. Και πάμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Παρασκευή, για σήμερα 16 του μήνα, όπου ο καιρός τώρα θα σημειώσει να σας μεταφέρω μια σημαντική μεταβολή με βροχές από το απόγευμα και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3 με 4 μέχρι και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προάστια να σημειώσω ότι μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν μόλις τώρα και αυτό το πρώτο τελευταίο μας δεκάλεπτο. Στο μεταξύ, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι και εσείς και εμείς. Και ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Έρχονται τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού.

Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε και στην τελική μας ευθεία, καθώς μόλις τώρα είναι η ώρα για τα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, μιας και έχουμε ολοκληρώσει και το σύνολο των ενωτήτων από επικαιρότητα και δισογραφία, είμαστε έτοιμοι να αφαιθούμε σε κάποια από τα απολαυστικά γεγονότα που θα τρέξουν και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και θα σας πάω από τη νέα μας εβδομάδα, γιατί το τέταρτο Let's Meet του Isn't 7,2 έρχεται με Halloween διάθεση στο Αρμαντού Πιτσερία στον Κεραμικό την 5η 22 Οκτωβρίου στις 7.30. Αυτή τη φορά όμως το Let's Meet αποκτά έναν πιο τρομακτικό χαρακτήρα με το Run for Your Life. Οι συμμετέχοντες δηλαδή θα φορέσουν τα αθλητικά τους και θα κληθούν να διανύσουν 2 χιλιόμετρα προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους trainers του Offline Athens που θα βρίσκονται διαρκώς στο κατόπι τους. Και για όσους καταφέρουν να φτάσουν στον τερματισμό, η βραδιά συνεχίζεται με πολλή πίτσα, μπύρα και τον Βασίλη Κουμεντάκο στα DEX, ένα Halloween party με την υπογραφή του Isn't 7,2 και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οπότε μένετε συντονισμένοι και θα έρθω και τις επόμενες μέρες για να κάνουμε reminders σε αυτό το πολύ ανατρεπτικό και απολαυστικό τέταρτο Let's Meet του Easy 97,2. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε ένα ερώτημα που σκέφτομαι να σας θέσω. Εγώ αν σας έλεγα ότι θα πάμε να απολαύσουμε περισσότερο από 600 κρασιά, περισσότερο από 100 έργα τέχνης και να συναντήσουμε 70 μπουτίκ κοινοποιία και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες, δεν θα μου λέγατε ναι? Αυτό λοιπόν θα γίνει πραγματικότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σάββατο λοιπόν 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, γιατί το Athens Wine and Art Festival επιστρέφει στην έκτη του έκδοση και κάνει απόφαση βεβαίως και καθιερωμένα στο ιστορικό κτίριο Ολυμπίας. Άλλωστε, κάθε φθινόπωρο η Αθήνα δίνει το δικό της σταθερό ραντεβού με αυτό το φεστιβάλ που έχει πραγματικά γίνει ένας θεσμός. Θα βρείτε, όπως σας είπα, περισσότερες από 600 ετικέτες κρασιού, 70 μπουτίκ κοινοποιία, θα υπάρχουν και 10 πρωτοεμφανιζόμενη παραγωγή που αξίζει να πάρεις γεύση, ενώ θα πλαισιωθεί από πάρα πολλά DJ set, από παράλληλες δράσεις και βεβαίως πολλά masterclasses. Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο, ραντεβού στο Athens Wine and Art Festival στην Οδό Αθηνάς. Και θα κλείσουμε με την απόφασή μας να την κάνουμε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, γιατί καταφθάνει και η 7η έκδοση του Athens Art Book Fair αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όπου θα ανακαλύψετε 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα και πολιτιστικούς φορείς, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν και πολύ ψωμί και πολλά ωραία πράγματα να δώσουν στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε για τη σημερινή μας μέρα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στη διάρκεια της ζωής του.
2: Στη ζωή. Το λόγιο ενό τρελού του Google. Ναι.
1: Ορίστε.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Κάτι ένα Google άκουσα.
2: Δεν είπα, ναι, ναι.
1: Τι, όχι, πες τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό τώρα, είναι σημαντικό. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Ποιο είναι όμω τώρα. Αφού ξέρει ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πει κάτι και δεν.
2: Ο Google.
1: Ποιο είναι αυτό. Του στέλνει μηνύματα, βγαίνει μαζί του.
2: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ, το Google. Τελικά του βγαίνει Google, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Google.
1: Πού παίζει.
2: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
1: Α, πες το. Πες το, το έχω καταλάβει. Ωραία, εγώ άκουσα γκόγκολη.
2: Ναι.
1: Είναι με μεσοπιθετικός που παίζει. Εντάξει,
0: μπερδεύει. Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Πολύ σύντομα όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Το μυστικό τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη επιστρέφει στον Easy 97,2 τη Δευτέρα στις 8 το πρωί στο Easy Breakfast.